thine is the glory, and mine

such is life.

years, mankind lived just like the animals.

0: καρπιό σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλου. «Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Καλαμάτα.
16: Καλώστη.
17: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
16: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
20: Και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Στέλιο. Μάλιστα, κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
27: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
28: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
27: Μαρκετή κίνηση.
28: Για πες.
27: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίδι εξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου, μόνο στο Εγάλεο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην Ιάνοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
26: Έχει πιάσει και Συγκρού σήμερα,
27: ε? Ναι.
28: Και πιο κάτω από τη συνήθως νιώθω.
27: Και άλλα, το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα, μέχρι να μπω στο στούντιο, αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκι μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
26: Εγώ βλέπω τώρα, Παναγιώτη μου, και στην άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λέω.
27: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα.
26: Ναι, εκεί. Ναι.
27: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί, λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
26: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη η Φιλολάου. Και από Νέο Κόσμο εκεί όσοι έρχεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε τον χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε, θα καθυστερήσετε.
27: Φιλολάου, η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
26: Ξέρεις,
27: πολύ καλά.
28: Πρέπει να έχει περάσει δύσκολα, ε.
27: Ναι, πάντα. Δίπλο παρκάρουνε κιόλας εκεί. Γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
26: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να διπλοπαρκάρουν είναι δύσκολα.
28: Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
26: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
27: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
26: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
28: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σημειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο,
26: ναι,
28: τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι, κάθεσαι?
26: Βεβαίως και κάθαμε. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
28: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
26: Μάλιστα.
28: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
26: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
28: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
26: Μάλιστα.
28: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
26: Τι είναι τα fillers?
28: Είναι στα χυλάκια.
26: Φουσκώνουμε τα χυλάκια.
28: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια.
26: Μάλιστα.
28: Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
26: Φυσικοπαθητικής.
28: Ναι.
26: Ναι.
28: Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
26: Οπα.
28: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχανε και συσκευές αδυνατίσματος.
26: Όλα μαζί.
28: Όλα μαζί.
26: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Σου λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
28: Υδροθεραπεία.
26: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
28: Όλα μαζί.
26: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
28: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
26: Δεν είχε ειδικότητα.
28: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
26: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
28: Μπράβο.
26: Είμαστε ειδικοί σε όλα. Ναι.
28: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
26: Α, και βελονισμό.
28: Και άκουσα, με θέλω πολύ προσεκτικά να μ' ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
26: Πες το.
28: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα.
26: Ναι.
28: Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
26: Για πες.
28: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
26: Εδώ είμαστε εσύ. Αυτό ήθελα να μου πεις. Κβαντική βιοανάδραση.
28: Μάλιστα.
26: Αυτή θέλω να κάνω.
28: Ξέρεις τι μηχάνημα είχε?
26: Τι?
28: Εντοπισμό του στρες.
26: Να το ρε εσύ, αυτό ήθελα. Ορίστε. Και αυτό σε προνομιακή τιμή πόσο? 4.999.
28: Την τιμή δεν την
26: ξέρω. Δεν την ξέρεις. Είναι μηχάνημα που σου εντοπίζει το στρες.
28: Εν τω μεταξύ, θα σου πω και το πιο περίεργο.
26: Ναι.
28: Σε αυτό το ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης,
26: ναι,
28: ο γιατρός δεν είχε τίτλου σπουδών.
26: Όχι, πέφτω από τα σύννεφα, ρε Σικασιανή. Μην τα λες έτσι. Αλήθεια.
28: Ναι.
26: Ναι.
28: Υπήρχε και ένα πολυιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή, έγραφαν, ναι, η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
26: Τελικά δεν τα έχουμε αυτά.
28: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ναι. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω,
26: μάλιστα,
28: είχε μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
26: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλεις την όρεξή σου.
28: Ναι.
26: Και λες, δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
28: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
26: Θα φάω το Πάσχα
28: το
26: πάλι.
28: Το αρνάκι θα περιμένω.
26: Και είναι μηχάνημα αυτό, ε?
28: Μηχάνημα, ναι.
26: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες?
28: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ναι. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
26: Ναι. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις.
28: Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
26: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιανή Βραχά, με την άδειά σας.
28: Για πες.
26: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι ήταν, πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ βέβαια, όσο μπορώ. Μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού? Ε, πως θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδόνυμό του ήταν Dr. Kondos.
28: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και για διάφορες ασθένειες.
26: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας, γύρω στα 55 εκατομμύρια. Του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατό, θα είχε 55 εκατομμύρια. Τόσο λοιπόν ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός, από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους. Αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια. Τήλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω τι τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος. Το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Μα τι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη. Όχι θυματικά.
28: Εμένα αυτό που με πειράζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι
26: το, συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις, ο ψευτογιατρός.
28: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο και πέντε. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γι' αυτό έχει κινητοποιηθεί περισσότερο και
26: έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
28: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε, δεν βάζουμε μυαλό.
26: Όχι, εδώ με συγχωρείς, το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία πολιτικοί και εμείς δημοσιογράφοι. Σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε της αλήθειας. Το υπόλοιπο δεν το λέμε. Μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, αν τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: Real FM. Γεια σας. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως να περάσουμε.
0: Το αφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις? Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάναν οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη που θα τα ξανακάνουν. Εντάξει, εικόνα ρε φίλε, σε πειράζει. Θα πρέπει να σε πειράζει αν δεν στα θυμίζα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει παρέμβαση εδώ, να ξέρεις. Μας έχει στείλει, μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση γιο ταχύ με δίκυκλο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε να είστε προσεκτικοί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι. Υπάρχει σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο και να. Νομίζω λοιπόν. Εναλλακτική, περίμενε να δω αν υπάρχει. Μόνο αν μπείτε μέσα από τον Μπουρνάζι και κατεβείτε προς τα κάτω, προς Εγάλη.
1: Ωραία, θα είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, τον Ανθόγραφο. Λέει: ο Έλληνας θέλει να μην τον ελέγχει το κράτος, αλλά να τον προστατεύει το κράτος. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι χαζοί, και αυτός είναι έξυπνος. Και πάει και την πατάει με τον κάθε απατεώνα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι αρκετοί όμως. Και το παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα χθες. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην κανονική ιατρική και στην ορθή λογική και στην κοινή λογική. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια. Βέβαια, γιατί μαρενέι, θα κολλήσουμε ξαφνικίδιδες κτλ. Άμα μας πούνε όμως ότι σε ένα κομμωτήριο μας μπορούν να κάνουν μπότοξ με 20 ευρώ, τρέχουμε να το κάνουμε. Αν μας πούνε ότι σε ένα διαμέρισμα κάπου στο Κολωνάκι είναι ένας ειδικός και μία σαμανο κβαντική πυρηνική επιστήμονας, πυρηνική οδοντίατρος και σε κάνουν 15 χρόνια νεότερο, τρέχουμε εκεί πέρα. Και άμα δεν έχουμε να δανειστούμε κιόλας για να την κάνουμε την επέμβαση, να είμαστε φρέσκοι. Φρεσκαριστούμε λίγο στην εμφάνιση.
0: Ξέρεις τι όμως, είναι και περιπτώσεις όπως μας έχει στείλει εδώ η Ευδοκία, που το μήνυμά της έχει τίτλο Ανθρώπινη Απελπισία. Που μας λέει ότι ήταν ένα 24 χρονών κοριτσάκι που έπασχε από σκλήνηση κατά πλάκα σε πολύ επιθετική μορφή και την πήγανε μέχρι την Ινδία. Και ένας Θεός ξέρει τι προσπάθησαν να τις κάνουν εκεί με τη ματζούνια, τις δώσανε και εκεί πέρα. Όταν υπάρχει απελπισία και όταν μιλάμε και για νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες.
1: Καταργεί την λογική.
0: Είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Δεν σου λέω για τη ματαιοδοξία μερικών να γίνουν πιο όμορφοι. Σου λέω για ασθένειες, για ανθρώπους που είναι σε απελπισία και πιάνονται από όπου μπορούν.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του κράτους. Αλλά Γασιανή μου, εγώ επιμένω. Ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγμές, τις δύσκολες ώρες, για αυτές τις κρίσεις που περιγράφει η φίλη μας η Εύη, πρέπει να έχουμε το νου μας, να διαβάζουμε, ρε παιδιά. Σε φωνάξω εγώ να έρθεις στο ιατρείο γιατί θα σου δώσω εμφάνιση 8 χρόνια νεότερη, να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος, και θα έχω γράψει πίσω πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, της Ανωτάτης Αμανικής. Και δεν θα τσεκάρεις να δεις. Υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Δεν θα τσεκάρεις. Απάς να εμπιστευτείς την υγεία σου, τη σωματική σου ακαιρεότητα ή των ανθρώπων που αγαπάς σε ένα τύπο ο οποίος έχει βγάλει ένα χαρτί και το έχει κολλήσει από πίσω Έτσι χωρίς να ελέγξεις.
0: Θα φύγουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι αύριο καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονομήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ και καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέων ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
1: Άρα, κυρία Γρασιανή, κρατάμε για τους ανθρώπους αυτούς την αυριανή ημέρα, Παρασκευή δηλαδή.
0: Για τον ιδιωτικό τομέα για τον... και για τους εξουσιακούς ιδιωτικού και την Τρίτη για το Δημοσίου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αύριο δεν θα πάρουν του Δημοσίου?
0: Όχι, όχι. Αύριο είναι του ιδιωτικού, ναι. Τα ταμεία που σας είπα, ναι. Δηλαδή τα πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ και όσοι έχουν βγάλει σύνταξη με τον ΕΦΚΑ όταν ξεκίνησαν να απονέμονται συντάξεις από τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και την Τρίτη οι υπόλοιποι.
1: Φεύγουμε εμείς. Δημήτρη μου, επειδή αναφέρεις την κυρία Καλεστιανού και λες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε, να σου πω να σε ενημερώσω γιατί βλέπω δεν είσαι καλά ενημερωμένος, εκτός κι αν είσαι από τους καινούριους. Με τον Αυγερινό δύο φορές είχαμε συζητήσει πριν να τον διώξουν όπως τον διώξανε και με άλλα στελέχη της. Ακόμα περιμένουμε. Άρα μην το λες αυτό, μην γράφεις ανοησίες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε.
0: Επίσης το πρόγραμμά της το είχαμε αναφέρει την ημέρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου και το ανακοίνωσε.
1: Γεια σου Στέφανε, γεια σου Κώστα. Και καλημέρα στη φίλη μας την Πέτρα και στον Παλιάτσο. Λοιπόν.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή Βραχά.
0: Έρχονται Ιωσήφ Καλαμαρέκης και Αμαλία Κάτζου.
1: Μείνετε εδώ στο Real FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τη μέσα αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
2: Αντένα.
3: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
8: Προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών η κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία. Στα ημιτελικά αύριο η Φιλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και η Πολωνία τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
10: Αντένα 105,3.
11: Είναι κόλλα. Είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: έγινε, εδώ είμαι, παιδί μου.
1: Αυτό ήθελα εδώ να τσεκάρω, ότι είσαι εδώ, κατάλαβες.
0: Στις επάλξεις, εδώ, εδώ, στο Real FM 97,8.
1: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν...
0: Γεια! Ναι!
1: Αρχίζουν τα ντούπου ντούπου,
0: μπράβο,
1: παιδιά!
0: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική. Κάτι γίνεται.
1: Άνοιξη λέει το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντούπου ντούπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα ναι. βγάλει εκεί, θα βγάλει κουβάδες πετρέλαιο η Κάτζου.
0: Εγώ είμαι, πρόσεξε, είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου. Ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Αυτό σου λέει μόνο.
2: Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
1: Έτσι. Σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
0: Μ' αρέσει τόσο.
1: Θα βγάζουν το πετρέλαιο.
0: Πράγματα έτσι θα λέει. Άφθονο, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα. Και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ. Σκουλαρίκια θα βάλουμε. Καδένες θα βάλω απ' όλα.
1: Καλά. Πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
0: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αγγλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
1: Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα λιακάδα, φύγανε τα σύννεφα.
0: Ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
0: Μημαμόρου.
1: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
0: Το ξέρεις.
1: Από παιδί.
0: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μια οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου.
1: Είναι παιδαγωγική μέθοδος.
0: Είναι παιδαγωγική, ιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις δύο παιδιά και τσακώνεται. Παιδιά, τσακώνεται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Όταν πέσουν κάτω, ξέρει δηλαδή, και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
0: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας προσπαθεί, παρακολουθεί, συγγνώμη, προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν είναι απλώς δεν επεμβαίνω, άρα λέει παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, λέει, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες, τους θαυμάζω.
0: Κι εγώ.
1: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
1: Αλλά δηλαδή να πάρουν το μάθημά του.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να πέσουν
0: να
1: κάτω ξερί.
0: Να αντιληφθούν.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
1: Ναι.
0: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. πριν πέσουν κάτω ξερά.
1: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Εν μέρη λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. Εκεί να μάθεις, να πέσεις κάτω και να βάλεις μυαλό.
0: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες, αυτό είναι. Μημαμόρου λοιπόν.
1: Μημαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
0: Θα το θυμάσαι, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ. Ναι. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι? Ναι. Είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, κάπου.
1: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι και 80 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
0: Θαλάσσιο αγγούρι. Μάλιστα.
1: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Ας μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Αγγούρια.
1: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως. Όχι όποια και όποια.
0: Γιατί τα άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αντλία. Βενζίνη. Πετρελοκίνησης, πετρελοθέρμανσης.
1: Τώρα...
0: Σου άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αντλία. Βενζίνη. Πετρελοκίνησης, πετρελοθέρμανσης.

0: υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Χατσιμούνα.
3: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζος. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
0: Ναι.
3: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
0: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
3: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
0: Μου το έγραψε
3: η Γεωργία. Σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ., τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί λέει, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
0: Άστα αυτά, μη λες κυβαντική ιατρική.
3: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Ο παλιάτης σας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μημαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα μου.
3: Αυτή η μέθοδος είναι.
0: Καλημέρα, παλιάτσο, καλημέρα.
3: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, ναι, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει. Σήμερα βέβαια.
0: Ναι,
3: σήμερα
0: ναι,
3: έχουμε
0: ναι,
3: και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
3: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4.
0: Καλή επιτυχία.
3: Εδώ στην Αθήνα.
0: Καλή
3: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια, στην Ισπανία στις 9 και
0: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
3: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάζεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική ομάδα.
3: Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
0: εγώ
3: με διαβάλεις τον κόσμο.
0: Ενώ εγώ είπα,
3: λες και δεν με ξέρουν.
0: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου εγώ.
3: Γιατί εγώ τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
0: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπουν.
3: Δεν φαίνεται. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά,
0: ναι, ναι,
3: και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία, στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω,
0: ναι,
3: σχετικά,
0: ναι,
3: με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
3: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα,
0: εντάξει,
3: το έψαξα,
0: ναι,
3: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κατάλαβες,
0: ναι,
3: έτσι το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να σε καλά, καλή
0: δεν
3: σήμερα.
0: Δεν είσαι το καλαμαράκι δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πανάθα μόνο, πανά θεμάσαι κι εσύ, σαν τον Ιωσήφ κι εσύ. Λέει ο Στέφανος.
3: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα, το φίλο μας, με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πήγαινε στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
3: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα,
0: ναι,
3: από τον Άγγελο.
0: Ναι.
3: Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου στην, ναι, Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
3: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
3: Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή,
0: ναι,
3: της Πέμπτης,
0: ναι,
3: και κάποιος πάγκος παίζει ρεαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα,
0: καλημέρα,
3: καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά, στην
0: σε
3: Αγία
0: όλους,
3: Βαρβάρα, στη λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη, τέλος δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
3: Λέγεται διαπασόν η κάτσου, παιδιά, στη λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγγούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφεις το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος,
0: ναι,
3: είναι ψαράς, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγγούρια.
0: Ναι, είδα, είδα.
3: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα, κάτσου?
0: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνει

0: Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
1: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
0: Ναι. Απλώς λοιπόν, να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος, είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένα σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα, όμως. Έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν, και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβειες, 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
0: Είναι άστικα κατάσταση.
1: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές. Οπότε δείτε και εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
0: Αλλά... Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και πια μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
1: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε ομαδικά συνεργασία.
0: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ αποκλείται να πάρεις λεωφορεία, έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις, και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ, είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον τι κάνουν που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει? Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν? Πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ. Και τραμ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
1: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
1: Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
0: Στο ταμπλό και στην τσέπη του. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Σαφώνα τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
1: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει Αστέρι, έτσι. Όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
0: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνονήθηκαν όλοι μαζί.
1: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών. Αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Άιντχόβεν. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, ε. Θέλει ξύλα, βέβαια. Θέλει κάτι παντός.
1: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Σιγά, ρε παιδιά. Εντάξει,
1: καλημέρα, αρετή.
0: Σας θίξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι. Βέβαια. Που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
2: Δεν έχω πάει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
1: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
0: Παντού! Σε όλα τα δυτικά πράσινα.
1: Έχει εξαπλωθεί και στο Μελανίδη, βέβαια.
0: Και Μελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωτεινή μας ακούει στην καρδίτσα και μας θέλει την καλημέρα. Τη καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Τι πάθατε σήμερα, όλοι μαζί στέλνετε τις καλημέρες.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
1: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
0: Ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλες, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν?
0: Ναι, να μας πείτε.
1: studio@atrialfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
3: αγγούρια.
1: Αυτό.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Αντένα. Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4.
14: Κυριακή. Ισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του Περιστερίου. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
17: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
16: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά.
1: κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
17: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
19: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
20: Άσε μας.
21: Στα πρατήρια.
20: Κάτσε πρωί-πρωί.
21: Τι πρωί, και άσε που.
20: Όλο γκρίνια.
21: Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγκούρια.
20: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
21: Ναι.
20: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
21: Πω, που κρύο.
20: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα. Παπαχριστόφορο.
21: Καλά, λογικό είναι. Θέλω,
20: παπά, σας έχει λείψει ο Παπαχριστόφορος. Έτσι είναι από τα αγαπημένα σας χίτο συγκεκριμένο.
22: Πράξτε να αποστόλε και βάλει η δάπη από τελευταία σα αυτά.
20: Αυτό ακριβώς.
21: Μήπως και αυτό είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα. Γιατί έτσι το κόβω.
20: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
21: Ναι.
20: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
21: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε όλα.
20: Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
21: Ναι, τι, τι.
20: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή, εγώ εκεί
21: στα παδικά θα είσαι εσύ.
20: Ναι,
21: όχι γιατί... στα παδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ,
20: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Ναι. Είναι παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λογικό.
20: Και τι είπε.
23: Δύσκολη θέση να ανάμεσα σε δύο παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
24: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
23: Εντάξει, τα καταφέρνω 15-16
25: χρόνια. Και χωρίς γραβάτα και.
23: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
24: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
23: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη.
24: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
21: Εντάξει, είναι...
20: Άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
21: Σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε. Δεν έχει και χιούμορ.
20: Στην προηγούμενη εμφάνιση. Sky,
21: ναι.
20: 2023.
21: Καλά άλλα χρόνια τότε.
20: Ναι, είχε πει.
24: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
21: καλά,
24: τίποτα.
21: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
24: Ίσως τη μόνη βεβαιότητα. Τη μόνη βεβαιότητα μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
21: αυτό
24: άλλη
21: μου
24: βεβαιότητα.
21: Άρεσε που είπατε.
24: Καμία άλλη βεβαιότητα.
20: Ήταν και σίγουρος.
21: Ήταν και σίγουρος.
20: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
21: Ναι, ναι, ναι.
20: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος έχουμε
21: πάντως,
20: πρόβλημα.
21: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του.
20: Δηλαδή
21: μου το ζει.
20: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο στη λεωφόρο.
21: Πάντως έκανε, προκάλεσε τα Βαντούρη. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και μπάρε και να έχει.
20: Αυτό που προκάλεσε
21: πατώματα,
20: νομίζω.
21: Ισόγια, καταστρώματα.
20: Ναι, ναι, και τα καταστρώματα.
21: Ναι,
20: αλλά
21: ναι.
20: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το ΠΑΣΟΚ.
24: Ή εμείς ή κανείς.
26: Ή εσείς ή κανείς.
24: Αυτή είναι η πραγματικότητα. υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
0: Άρα εσείς δηλαδή.
24: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
0: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
24: είχε
0: άλλο.
24: Τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
20: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι και ότι 3 χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη Βελόνα. Οπότε κοίτα,
21: δεν είπε και ψέματα.
20: Κανείς.
21: Τώρα 2 λεπτά. Λέει, ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
20: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
21: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπες και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό της, του κέντρου κεντροαριστεράς, αλλά και του κέντρου. Και τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα. Ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το Πασόκ.
20: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και.
21: Ναι. Για λαζονία μίλησαν.
20: Μίλησαν για λαζονία.
21: Ναι.
20: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα 3 χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα. Και από το Πασόκ και από την κυβέρνηση.
21: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, μεταξύ άλλων, από το διχαστικό εμείς ή αυτή ή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα, μέχρι το λαζονικό εμείς ή κανείς. Της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους. Είπε και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
20: Και το Πασόκ φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
21: Από το Μητσοτάκη λέει χάος, περάσαμε στο εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
20: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
21: Ναι,
20: μου έκανε
21: ναι,
20: εντύπωση
21: ναι,
20: η συγκεκριμένη αναφορά.
24: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
0: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
24: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Mm-hmm. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
21: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς να πω, παιδί μου, πρέπει να.
20: Χρόνο,
21: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά. Γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε η Ιωσήφ μου?
20: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
24: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε 2 πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει.
3: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
0: Ναι, αυτό που έχετε πει.
3: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπαν πάμε στο κατάστρωμα.
20: Κατάστρωμα.
21: Ναι.
20: Πήγανε κατάστρωμα λοιπόν όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι και αυτά. Φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί να πλένουνε. Τι γελάζε, κάτσε.
21: Ναι, εντάξει, έτσι όπως το είπες, ρε παιδί μου.
20: Στο κατάστρωμα ποιος πάει.
21: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώστη στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή πάμε, θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
20: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους μούτσους και όλα τα υπόλοιπα και τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για μούτσου.
20: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
21: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
20: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Skype που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
3: Ή εμείς, ή κανείς.
20: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
5: Γεια σας, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
5: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κεφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουσης δικύκλου με γιώτα αχή στο ύψος του Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκι μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
20: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
5: Από αύριο Ιωσήφ θα λέει πάλι τα. Τα δικά του με τις
20: τα μαγικά εκεί σωστά, που θα γίνουν στο Telecom Center.
5: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θησίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
20: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι, ναι. Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιους ασθενείς τον καρκίνο, την κατάθλιψη ακόμα πώς μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πιο εύκολα.
21: Απίστευτα
20: όμως. Ακούμε και οδοντιατρικές συμβουλές.
21: Ναι, ναι, ναι.
20: Έτσι, θα
21: ναι.
20: τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια γιατί μάθαμε χθες και νεότερα στοιχεία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Θα πάμε φυσικά και στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία και χθες επανέλαβε σε τηλεοπτική της εμφάνιση τη δήλωση για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
21: Ναι.
20: Της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, να δούμε τι απάντησαν.
21: Δεν το πελέει τυχαία. Δύο φορές χτύπησε η κυρία Μπακογιάννη για το συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 24 ώρα. Άρα είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
20: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις λέει για την ακρίβεια, όμως δεν ακούμε τίποτα για το θέμα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Ειδικά στην Ελλάδα λέει που έχουμε πάρα πολλά κακοποιά στοιχεία. Εγχώρια και εξωχώρια. Αυτή η συζήτηση λέει θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Πάνο που τον κάνουμε να ξυπνάει και φάτος. Να σε καλά Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Νάταλη, στην Ιταλία λέει το θαλάσσιο αγγούρι λέγεται Κάτζο Ντι Μάρε. Κάτζο Ντι Μάρε. Καλημέρα Νάταλη, καλημέρα. Θαλάσσιο αγγούρι λοιπόν, πώς αναπνέει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα εκεί πέρα το οποίο υπάρχει κάτω στο βυθό. Πείτε και εσείς στο στούντιο atrialfm.gr.
6: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι?
20: Έλατε.
6: Ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμο.
20: Είναι εχινόδερμο.
21: Εχινόδερμο.
20: Το θαλάσσιο αγγούρι. Το έχεις δει? Στο έδειξα, της έδειξα φωτογραφία το πρωί για να ξέρει γιατί μιλάμε δηλαδή.
21: Μπλιάχ.
20: Έλα μωρέ, πλασματάκι του Θεού είναι. Μπλιάχ. Γιατί μπλιάχ, τι σε πειράζει να πει.
21: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
20: Άστε εκεί πέρα το αγγουράκι. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη, μας έκανες να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία Κάτζου?
1: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν την Παρασκευή αύριο διπλή ενίσχυση αναδρομικά. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τώρα 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν όμως στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, θα λάβουν την Παρασκευή αναδρομικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιστροφή δύο ενοικίων σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ακριβώς ποιοι είναι. Είναι εντάξει, πλην Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αύριο 25 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους έως και δύο ενίκια. Λοιπόν, οι νέες πληρωμές αφορούν όσους έλαβαν τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πλήρωσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το μισό της συνολικής δαπάνης του ενοικίου του 24. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Άρα, αύριο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν τα αναδρομικά για την επιστροφή ενοικίου.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αν δεν το πω, λέει, θα σκάσω. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, λέει, αλλά καλαμαράκι έχει σβήσει το δάσκαλό σου από το βολάνιο. Σε γλεντάει κανονικά και δεν βλέπω αντίδραση. Το φρόνημα, λέει, πρέπει να κυματίζει, παλικάρι μου. Δεν το είπανε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άσε να υπάρχει και λίγο το αλατοπίπερο.
1: Σκέφτομαι αύριο τι θα λέει το στόμα του, το Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Τι να πω, εντάξει τώρα, πρώτη αγωνιστική είναι σιγά.
1: Έχει ξεκινήσει
0: δεν
1: η
0: Ευρωλίγκα. Είναι και έτοιμες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες. Όχι μόνο, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Όλες οι ομάδες. Δεν είναι ακόμα έτοιμες. Θα τις δούμε σε μια έτσι, κανονική
1: πρόσεξε,
0: μορφή εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Ηχογραφήσω αύριο. Πρόσεξε.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Σχετικά με το εμείς ή κανείς, είναι ένα παλαιότερο πάλι σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα. Είχε πει τότε ή εμείς ή αυτοί. Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
1: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική την Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι, λέει, γι' αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
1: Α, ναι.
0: Δεν κουνιέται, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Κοίταξε να δεις πόσα γνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο, παιδιά. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρόμους με την αυξημένη κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο, μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο, Αμαλία, τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι πάλι οι σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται. Ή επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
1: Όπως και να έχει πάντως, επειδή λόγω των πανάκριβων καυσίμων στρέφεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
0: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις λέει πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
1: Πόσο?
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την καρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Ή εμείς ή κανείς, λέει, δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
2: αγκούρια.
0: Αυτά.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική...
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Κάτι επίσης στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και από παλαιό φάλιρο προσάλιμο, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
3: Αντένα 105,3.
8: Επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας στο Nations League κόντρα στη Σερβία. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Αντένα.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα και μου κάνεις νοήματα, μου κάνεις χειραψίες.
1: Και άμα κοκκινήσεις μετά, άμα πω
0: τι βλέπεις Μαρία.
1: Ναι, άμα κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά τους. Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι.
1: Δεν ντρέπομαι
0: φυσικά. Νόμιζα ότι σε
1: πιάσανε. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Άρα Μιχάλη, καλημέρα.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τη λάτρεψα, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Μου ένα πιτσιρίκα όταν είχα πάει, πήγα φετός. Τη λάτρεψα την Κεφαλονιά, πραγματικά. Μου το είχε πει και ο Ιωσήφ βεβαίως. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Δεν συγκράτησα κάτι. Όχι, φυσικά, γιατί δεν μου χάσει. Θέλουν οι άνθρωποι εδώ, Μιχάλη, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, Μιχάλη μου, πραγματικά πανέμορφο νησί. Λάτρεψα την Κεφαλονιά, λάτρεψα το Αιγαίο.
0: Είναι απίστευτη η φυσική της ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το Ιόνιο.
1: Το Ιόνιο, Αιγαίο, είπα, συγγνώμη, λάτρεψα το Ιόνιο, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάω για τις παραλίες της, δεν συζητάω για το φαγητό, για το τοπίο.
0: Είναι η εναλλαγή του τοπίου, αυτή η φυσική ομορφιά που έχει, που είναι μοναδική πραγματικά. Το υπόλοιπο δεν το λες όμως.
1: Τι.
0: Θέλω να μας πεις πώς λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια της θάλασσας.
1: Δεν το...
0: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο, εκεί θα καταλάβεις πως λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας. Διάβασέ το Σταύρος 8:59.
1: Στη Λευκάδα αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία Ψολιόγκος.
0: Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
1: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
0: Ισχύει αγκουράκι.
1: Ναι, ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται και
1: αυτό
0: εκεί.
1: Είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάληρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1. Περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο. Αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
1: Ναι, να τα αυτά
0: που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
1: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα, βέβαια.
1: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την ιερά μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρη στην Αμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα στην Αμοργό.
1: Περαστικά λέει, τι να πει ο άνθρωπος.
0: 2,63.
1: Τι να πει.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
0: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Μιλώντας χθες σε Έλληνες
1: ομογενείς. Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
0: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
0: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
1: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί? Θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα μου, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονη να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι.
0: Κάθε
1: μας.
0: Καλό.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, ναι, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια, αν το λέω σωστά. Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια.

0: βρέθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο, ρωτήθηκε ας πούμε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
1: Ωραία, ρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Οικονόμου, ναι, από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά. Εγώ ναι. λέω ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν
1: ναι, ναι.
0: μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία.
1: Α.
0: Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουνε.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου.
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ. Εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη.
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή.
5: Μπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα influencer, να σου πω. Δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδική Άρογλου, δεν μιλάγαμε.
6: Ναι, βέβαια, μιλάγαμε.
3: Εσύ Γιαδική Άρογλου.
7: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σα είπα Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε.
3: Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
8: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
1: Δεν
8: την άκουσα την δήλωση κύριε
4: Παπαγιάννη. Ούτε κι εγώ κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρογλου.
0: Ήταν όλοι στη Γιαδική Άρογλου. Όλοι στη Γιαδική Άρογλου είχαν τα μάτια τους καρφωμένα. Κανένας δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
0: Αχ αυτή η Γιαδική Άρογλου τι μας έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως το χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία,
0: ακριβώς.
1: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης,
1: ναι.
0: που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ,
1: δεν τον
0: αφού
1: καλά.
0: Είχε φύγει
1: δεν
0: από το κόμμα του κύριου Κασελάκη
1: ναι.
0: και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά ναι. και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά,
1: ναι, ναι.
0: Βαρουφάκη,
1: το μάζεψε μετά.
0: Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
1: Το ανέφερε ξανά τώρα.
0: Το ξαναμόλυσε
1: ναι,
0: μετά.
1: Τι γίνεται,
0: γιατί βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
9: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή.
0: Δεν
9: και με την Νέα Αριστερά.
0: Πούνε...
9: Το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο τη κέντρο αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
0: Καλαμάτας. Ναι, ο κύριος Αυλονίτης λέει και Ελλάς,
1: όλοι
0: και
1: μαζί.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: και Νέα Αριστερά,
1: ντάξει,
0: και Βαρουφάκη. Την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
1: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές ναι. πότε, την είχε πει, την ναι. είχε βάλει στην εξίσωση.
0: Τώρα δεν την
1: έχει. Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
0: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν
1: Χαμούλης.
0: Για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
10: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
11: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
12: Στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
13: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
14: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
10: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
15: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
0: Έχουμε ένα survivor
1: ναι,
0: της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες.
1: Μέχρι
0: ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
1: Έτσι, πάει με όλα.
0: Όταν ήταν πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία.
1: Πάει με όλα.
0: Πέταγε και εκείνος, πάρε και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία
1: ναι.
0: να έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα.
1: Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, η Γιαδική Άρογλου, η Γιαδική Άρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εμείς θα πούμε εδώ το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
1: Εμείς το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στο χώρο της κέντρο αριστεράς και της social δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Όπως είπαμε. Αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής,
1: ναι, ναι,
0: ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρώσει.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την,
1: ναι,
0: συνταξιούχο οδοντίατρο,
1: βέβαια,
0: από το Ηράκλειο, που,
1: βέβαια,
0: έλεγε για τον καρκίνο να,
1: ναι,
0: ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι, Νεύτη, Νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο Νεύτης που ήταν.
0: Ο Νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική σόδα.
0: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα,
1: ναι,
0: για τον καρκίνο σε,
1: ναι,
0: τηλεοπτική εμφάνιση,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: σε κανάλι,
1: ναι,
0: της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Παντός αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτονται και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγο ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζονάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε
1: θα
0: στη
1: τα
0: συνέχεια,
1: πούμε,
0: γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμαλία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Εδώ, πολύ καλά, εσύ.
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι, ρε παιδί μου, διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, έδωσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοδιοκοποιείς εσύ αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σου αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι φιλόξενη, θα έλεγα, δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky. Ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε την ένταξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή,
1: ναι,
2: κάτι συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή
1: αυτό.
0: Τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω, δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό. Διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με για αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικό.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το εστόχουσες?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσιος και ο κύριος Μητσοτάκη. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή, αν θέλετε, και άγαρπο δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει. Θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη Σιχάου. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα, παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση της Βούλας. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτή την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr. Τρίμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
2: Κάθε στιγμή. Αντένα.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αντένα.
1: Έγειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μια καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπρόκο. Αγαπητέ Δημήτρη, ειλικρινά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, και γι' αυτό το λόγο η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
2: Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στέλνει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φάληρο. Και λέει, για να πάει κάποιος στο Παλαιό Φάληρο από Νέα Σμύρνη, χρησιμοποιεί το τραμ προς Βούλα. Το Παλαιό Φάληρο είναι δεξιά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το τραμ λοιπόν στην παραλία στρίβει αριστερά, όπου δεδομένου για να πας Παλαιό Φάληρο, κατεβαίνει στην πρώτη στάση, περνάς στην απέναντι γραμμή, περιμένεις μέχρι και μισή ώρα, παίρνεις το τραμ για Πειραιά και κατεβαίνεις Φλίσβο. Μετά λέει για να προχωρήσεις στο Φάληρο, ποδαράκια. Όλα αυτά το 2026. Μην πω, λέει, για την εφιαλτική επιστροφή για να πας Νέα Σμύρνη. Όχι, Δέσποινα, μην το πεις. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ούτε που θα σκέφτονται να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Το ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, ναι, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
3: Σωστό είναι αυτό.
2: Όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
3: Το πρόβλημα, Ιωσήφου, το είπαμε και χθες, είναι ότι είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δε φταίς εσύ που πας. Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
2: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
3: Εντάξει, να θεωρήσω ότι, το ξαναείπα, ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο, να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα, που έχει ένα πρόβλημα υγείας, θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό?
2: Θέλει να κάπου να πιαστεί λοιπόν, και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
3: Αυτό ακόμα.
2: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις εισέδωσα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, που όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
2: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, πιστεύω. Αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
4: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
0: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
2: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Τα είπαν χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
3: Ακριβώς. Ό,τι ήθελε. Χρησιμοποιούσε. Τι να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
2: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
3: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
2: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα η διάλογη που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολονακίου με τον υπνοθεραπευτή το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολονακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
6: Ήρθε ο Μαζό.
7: Ναι, ήρθε.
6: Όλα καλά.
5: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
7: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
6: Ποιος τον συνοδεύει?
7: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
6: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
2: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
3: Της γιατρού.
2: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει
3: ακριβώς
2: τον Γιώργο Μαζωνάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
3: ήταν
2: θα κάνω.
3: Ήταν διστακτικός, λέει.
2: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
3: Ήταν διστακτικός.
2: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
3: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
2: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής
3: στη γιατρό.
2: Ακριβώς.
3: Απίστευτο.
2: Μόνο και μόνο για να, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
3: Αυτό.
2: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Το και πιο πιθανό είναι.
3: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζωνάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
2: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
8: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο ποτηλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα ιατρία αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
3: Είναι τρομακτικό.
2: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι τι γίνεται. Όταν διαφήμιζαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του,
3: ναι,
2: αλλά λέει: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ.
3: Αυτά.
2: Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι
3: έτσι,
2: η καθημερινότητα.
3: Ακριβώς.
2: Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας, τι να την κάνεις να μου πεις.
3: Να
2: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγός σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, τους χαρακτηρισμούς, τη φαγωμάρα, τις κοκορομαχίες.
3: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να πάει, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχύλιζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: Πήρα τρία πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
17: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Αν σας τηλεφωνήσουν...
18: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
19: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι δε και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει, παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε,
1: ναι,
0: το καροτσάκι.
1: Να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Ναι. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει αμέσως τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μαύρα.
3: Σύνταξη,
2: η σύνταξη μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου τον ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι βουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω από πάρα πολλούς και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη. Να.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα, ναι, του Γιάννη, ναι, Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, δραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτωμενιές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και απεινάει ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μένανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε αρχεία από κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
13: Αντένα.
14: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα 105,3.
15: Πέρου στην πρεμιέρα του Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στις 9 και 4 και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9.30. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
17: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
18: Υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά επιρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
21: Αντένα.
22: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
23: Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες.
24: Cuando tú me miras en cada mañana, siempre me sorprendes con

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό, με βάση τον ποινικό μας κώδικα, είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης, αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα, αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου, που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη? Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης, διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης. Από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες, που δεν είναι και τόσο βαριές, ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή, από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αντλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αντλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά παύλα εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας στη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει να δεις Νίκο τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα? Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες, γλαφυρά, θα έρθει ο έρωτας, πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρη, σε άκουσα και νωρίτερα. Το στέλνεις το μήνυμα κάθε μισή ώρα από την απελπισία σου. 2.63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό. 2.63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα προϊόντα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας που έχει βγάλει σήμερα και δυνατό ποντίκι με 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και για το πόσο θα επηρεάσει, έχει ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των υπηκορικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο πρωθυπουργός της χώρας.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Προτέρια.

Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα, πάνω από το λογότυπό του, διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στη εμπολιοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός και πάντα από την Καθημερινή έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι, το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο Ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρης 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66% το γαλλικό, 4,38% το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η Δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η Δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των συμμετανθρώπων, λέει η Δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Το μανιφέστο σας το διάβασα ήδη το πρωτοσέλιδό του. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Η political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν? Γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους? Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία.
οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Και οι ναυτεμποροικοί, πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος. Ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομώ, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα 105,3.

0: Ουράνιος είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καλή είδηση, έχουμε κακή είδηση.
1: Σωστά. Σύγκρουση τριών γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα στα κάτω Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μόνο η σύγκρουση μας έλειπε. Θα ρίσκε ήταν η κίνηση καλή πριν. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν, και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κεντρικό μας θέμα θα είναι χωρίς αμφιβολία οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, ειδικά συνομιλώντας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτήν την νέα έκρηξη των τιμών.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 170.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση τριών οχημάτων πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στα Κάτω Πατήσια προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Οι γιατροί του νοσοκομείου Φιλιατών έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τρίμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τέννις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Γενικά έθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν, ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Πράγματι. Νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι, κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ. Αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή
0: χάρτες,
1: ναι, ακόμα και επικαλεί το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς, έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα των F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράσει το 25% της ενέργειας από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους. Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα, την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει και ενεργειακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει ο συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική τους αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορούν να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην...
1: Όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην...

0: μια οικονομία.
1: Δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν, όσο το εσωτερικό το ακροατήριο των Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ τι είναι: ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε και όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Να με επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, αν μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και η δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας.
1: Είναι
0: και σας ευχαριστούμε
1: μου,
0: γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση παύλα δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια,
1: που...
0: κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του. Γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κυρίου.

0: Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις ένα βασικό, μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσεις το λαό, να ενώσεις το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις να μπορέσεις να αλλάξεις τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως θα έλεγα το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
0: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
1: Μετριοπαθούς λέτε.
0: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας. Και έχουν ανακοινωθεί, όχι πρόσφατα, όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κερδίζοντας μία-μία μισή μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
0: Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό τον προβληματισμό και αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια, το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο, είναι, θα έλεγα, εντελώς εσωστρεφής στόχος που αφορά τα δικά μας, τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψηπετές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιμένω όμως ότι είναι εφικτό και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγενη αδιανόητων διλημάτων, δηλαδή από το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία, και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημα, ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, να είναι ένας, θα έλεγα, ο σημαντικός, αναφυσβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση που έχει σύρει την κυβέρνηση επανειλημμένα σε ημίμετρα μεν, αλλά εμείς τη σύραμε για αυτά τα ημίμετρα, που έχει οδηγήσει σε καρατομήσεις υπουργών και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος ευθύνης, σοβαρότητας, θεσμικότητας, εναλλακτικός πόλος. Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής, και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει η σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμό. Σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αναφέρει ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
14: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
14: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
15: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, με βάση αυτά που ακούμε από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείσουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται, πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο. Εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
0: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχήν,
0: ναι.
1: Με συγχωρείτε, σας διακόψα.
0: Όχι, ελάτε.
1: Ναι. Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
0: υπάρχει,
1: με
0: πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι για παράδειγμα τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
1: Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι υποστηρικτές τους είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μία ελάχιστη υποδιαίρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μία συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί και εδώ να προσθέσω ότι σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο το οποίο εμείς το ξεπερνάμε για να ακούνε οι τηλεθεατές σας, Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Αντένα 105,3.
12: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
6: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση, η έκρηξη, θα έλεγα, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Θα πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα και πότε σκοπεύει να το κάνει? Σας ρωτώ γιατί ήδη δεχόμαστε μηνύματα από βόρειες περιοχές της χώρας. Το πρωί μου έστειλαν, για παράδειγμα, μου έστειλε εδώ ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Χολέβας το θερμόμετρο που έδειχνε 6 βαθμούς σήμερα στις 6.30 το πρωί.
1: Εύλογα τα ερωτήματα, εύλογο και το ενδιαφέρον και η κινητικότητα από την πλευρά των πολιτών και προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Γιατί υπήρχε μια φημολογία για αύριο.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνος προς τις επίσημες ανακοινώσεις και αυτό γιατί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
0: αλλά μην φτάσει όχι, το όχι. Θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
1: Αλίμονο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου έως το τέλος Σεπτέμβρη εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε. Οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
1: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρεται και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν.
0: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
0: Παρόλα αυτά πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
1: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας. Εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια. Και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει, για παράδειγμα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω, για παράδειγμα, για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και
0: η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αρτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
0: Αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους, εμείς λέμε ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
1: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα κάψιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορούν, κατηγορείται κύριε Μαρκόπουλε η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
1: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη, εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
0: ότι,
1: πολύ καλά...
0: Ότι διευρύνεται τις ανισότητες με την πολιτική σας.
1: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ. Το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τσίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφής σύγκλησης, σαφού σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
1: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανααποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαμε αν είχαν την κυβέρνηση ο Τσίπρας και το Πασόκ με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σέντς για το επίδομα θέρμανσης. Σέντς. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας. Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Αύριο το πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιάννης, γιατί εγώ θα βγάζω εφημερίδα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. Bless the bees and the birds.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας.
3: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άπιαστο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλεις.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από τα δικαστήρια Πειραιάς. Στην οδό Σκουζέ από το ύψος της Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη και στη Φίλωνος από τη Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας, λόγω ελέγχου της αστυνομίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο τα ενεργειακά και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στον απόϊχο του ξεκάθαρου μηνύματος Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές από κανέναν. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τη Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Οι γιατροί του νοσοκομείου Φιλιατών έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.

0: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Hit music belongs here on your analog. The number one station.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Αντένα 105,3.
11: 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktoberfest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
12: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο τα ενεργειακά. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στον απόϊχο του ξεκάθαρου μηνύματος Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές από κανέναν. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα δικαστήρια Πειραιά λόγω ελέγχου της αστυνομίας μετά από απολυτικό τηλεφώνημα. Αύριο αρχίζουν οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. Μόλις 7 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγελική Καδράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κουβεντιάσουμε έτσι να δούμε μερικά θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο την τοπική επικαιρότητα.

Μαζί μας πάντα το Sushi Bar Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε αυθεντικό σούσι και μια ποικιλία από ασιατικές γεύσεις, όλες παρασκευασμένες από πρώτες ύλες προσεκτικά διαλεγμένες.

Και μην ξεχνάτε ποτέ την πρότασή μας για τη λύση που σας δίνουμε και σας παρέχουμε για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε, που θέλετε, που έχετε ανάγκη για να έχετε ασφαλείς μετακινήσεις και φθηνές, για να μην καίτε και πολύ τώρα εδώ που έφτασε το καύσιμο. Και σίγουρα χρειάζεστε πιο καλό αυτοκίνητο και τη λύση σε αυτό το πρόβλημα σας τη δίνει ο Νεκτάριος ο Σκόνδρας. Αν μπείτε στο otonektarioskondras.gr θα δείτε τι εννοώ, μια πλούσια γκάμα από αυτοκίνητα μεταχειρισμένα όλων των κατηγοριών και όλων των ειδών, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγαλύτερα αυτοκίνητα, μέχρι SUV οικογενειακά, μέχρι φυσικά και επαγγελματικά οχήματα. Το θέμα βέβαια είναι η εγγύηση από το 1971. Ο Σκόνδρας, ο Χιονεκτάριος, ο πατέρας, ο Ανδρέας, αλλά συνεχίζει την παράδοση με ακόμα καλύτερο και πιο δυναμικό τρόπο ο Νεκτάριος. Στην Ακροτερίου 222, εκεί θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε ή μπείτε στην ιστοσελίδα otonektarioskondras.gr. Παιδιά, πολλά συμβαίνουν τριγύρω μας, πολλά που έχουν να κάνουν με τη βία, με τα αστυνομικά. Πριν λίγο διάβαζα μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για 16χρονο ο οποίος έκανε διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη με κάμποση ποσότητα κάναβης, την οποία είχε για διακίνηση, όχι για προσωπική χρήση. Βέβαια και για προσωπική χρήση, αν την είχε ο 16χρονος, πάλι θέμα είναι αυτό, αλλά γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και προβληματίζει εντονότερα από τη στιγμή που μιλάμε για διακινητή. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση φυσικά, γιατί έχουμε γεμίσει το αστυνομικό δελτίο, το καθημερινό αστυνομικό δελτίο της περιοχής, με ειδήσεις που αφορούν σε ανήλικους, είτε που επιδίδονται σε βίαιες πράξεις, είτε που κινούνται στον κόσμο των ναρκωτικών.

0: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στον αγώνα Μασέι Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί στο Velodrome για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest και του Europa League. Αναμένεται να πάρουν οι αρχές στη Γαλλία και ελπίζουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζουμε, ποια ομάδα ακολουθούμε, ποια ομάδα μας αρέσει. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν παίζει η ελληνική ομάδα στο εξωτερικό πρέπει απλά να την υποστηρίζουμε, ακόμα κι αν στα ενδότερα είμαστε αιώνιοι αντίπαλοι. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι Παναθηναϊκοί δεν θέλουν να κερδίζει ο Ολυμπιακός όταν βγαίνει εκτός χώρας, ή το αντίστροφο. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την πολιτική. Γιατί ειλικρινά το έχω απορία, επειδή διανύουμε μία περίοδο που όλο το πολιτικό φάσμα μοιάζει με μία κινούμενη άμμο. Και θα σας πω τι εννοώ. Εννοώ ότι από τη μία περιμένουμε ένα κόμμα Σαμαρά που δεν το βλέπουμε, ακόμα δεν έχει φανεί ούτε καν στον ορίζοντα και τελικά δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Απ' την άλλη βλέπουμε τον Κασιδιάρη που με το που βγήκε από τη φυλακή το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει να τα πει με κάτι κοριτσόπουλα και να βγάλει φωτογραφίες και selfie, και αμέσως μετά καπάκι να βγάλει και διάγγελμα ουσιαστικά στους υποστηριχτές του μέσω των social media και να έχει αναπτυχθεί, να έχει φουντώσει για τα καλά μια τρομερή κινητικότητα στο διαδίκτυο γύρω από την τάση υποστήριξης του Κασιδιάρη όπου κι αν θα είναι υποψήφιος. Ο ίδιος βγήκε και υποστήριξε κόμμα, έτσι. Και σε όλο αυτό το σκηνικό βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κρατά τα σκύπτρα, να κρατά την πρωτιά, βλέπουμε δεύτερη θέση παγιωμένο το Τσίπρα, αλλά σε καθυλωμένα ποσοστά. Για μένα δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά όπως κάποιοι νόμιζαν ότι θα ήταν ενώ θα επέστρεφε ο Τσίπρας. Και θέλω να πάμε στον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος έκανε τη μεγάλη κίνηση, την κίνηση ΜΑΤ θα λέγε κανείς, στο πολιτικό σκηνικό ειδικά της περιοχής του νομού Αχαΐας, και από το ΠΑΣΟΚ μεταπήδησε στο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και είναι και τομέαρχης, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, και όχι μόνο θα είναι υποψήφιος βουλευτής αλλά θα είναι και εκείνος που θα έχει την πολύ μεγάλη υπεροχή. Έτσι λέγεται στην τοπική κοινωνία. Κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας βλέπουμε βέβαια πλέον πολύ συχνά πυκνά στα κανάλια τα αθηναϊκά, στον αθηναϊκό τύπο γενικό. Σας βλέπουμε βέβαια πλέον πολύ συχνά πυκνά στα κανάλια τα αθηναϊκά, στον αθηναϊκό

0: Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε ένα μεγάλο πολιτικό αντιπολιτευτικό κενό. Δηλαδή πριν εμφανιστεί η Ελλάς και πάρει την απόφαση ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει το κόμμα και να στρατευτούν χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα σε αυτό, βλέπαμε ότι υπήρχε μια υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας και πολύ μακριά ήσαν τα υπόλοιπα κόμματα. Με το καλημέρα λοιπόν θα έλεγα, ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πολύ βραχύβιο, μόλις 4 μήνες, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πέτυχε αυτό που δεν φαινόταν θα μπορούσε να επιτευχθεί, να είναι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον η δεύτερη πολιτική δύναμη, με ποσοστά τα οποία κυμαίνονται σε αυτό που λέτε, 15, 16, 17, 18% με αναγωγής και λίγο παραπάνω, όπου είναι η μόνη δύναμη που αυτή τη στιγμή εγγυάται τη δυνατότητα να υπάρξει πολιτική αλλαγή με αιχμή την Ελλάς και το δυναμικό της, και ενδεχομένως σε πρώτες εκλογές να έχουμε αποτελέσματα δεδομένης και εγώ θα έλεγα τις καθόλου σαμαράς εκλογές που δημιουργεί ένα εσωτερικό εμφύλιο στην Νέα Δημοκρατία και επανατοποθετήσει του πολιτικού προσωπικού της δεξιάς παράταξης, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές που εγώ θεωρώ ότι θα είναι ραγδαίες στο πολιτικό σύστημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μάλιστα μια Νέα Δημοκρατία που δεν έχει τα ποσοστά του παρελθόντος. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που εκνευρίζει αφάνταστα ακόμα και το λαϊκό δεξιό ακροατήριο, με τη διαφθορά η οποία είναι η κορονίδα των πολιτικών της πια, με τη τεράστια ακρίβεια, το στεγαστικό, το ενεργειακό, τα οποία με τίποτα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και ηθελημένα δεν θέλει να αντιμετωπίσει, διότι μέσα από αυτά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εισπράττονται φόροι που τελικώς διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο που δεν κατεβαίνουν στο λαό, αλλά πηγαίνουν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και έτσι έχουμε ένα τοπίο, ας το πούμε, δυστοπικό, δηλαδή ένα τοπίο σκοτεινό, όπου ο μέσος πολίτης δεν βρίσκει ελπίδα να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του και να ανταπεξέλθει στα πάνη και στα έξοδα που πέφτουν βροχηδών απάνω του και νιώθει εξαιρετικά αβοήθητος. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται προφανώς ένας προοδευτικός σχεδιασμός, ένα εναλλακτικό σχέδιο, μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το κόμμα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ισχυρά πολιτικά στελέχη, ικανά θα έλεγα πολιτικά στελέχη, αλλά και επιστήμονες που έχουν παράγει ένα σχέδιο που έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, εναλλακτικό και το δημοσιονομικό χώρο για να γίνει αυτό. Και θεωρώ ακόμα ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι στην πατρίδα. Αυτός είναι ο σκοπός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και όλων όσων από εμάς έχουμε στρατευτεί στο σκοπό αυτό. Άρα ναι, έχουμε μια πραγματική πολιτική συνθήκη όπου η κοινωνική πλειοψηφία, ο λαός δηλαδή, σε πλειοψηφικά, επιθυμεί την αλλαγή πολιτικής, όχι απλά να αλλάζουμε πρόσωπα, την αλλαγή πολιτικής επιθυμεί, και η μόνη επιλογή που διαθέτει κυριαρχικά αυτή τη στιγμή το όραμα και την εμπειρία, και λόγω του Αλέξη Τσίπρα και της Πρωθυπουργίας του, και το εναλλακτικό σχέδιο είναι η Ελλάς.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα του τομέα σας, της προστασίας του πολίτη. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε να απαιτείτε την παρέτηση Χρυσοχοΐδη μετά το φιάσκο, το σκάνδαλο με την υπόθεση Ριζάη. Θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό και να ρωτήσω μετά στη συνέχεια για μερικά πράγματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Μας σηκώνεται η τρίχα και ειλικρινά εκφράζουμε απορία για το πώς γίνεται σε ένα οργανωμένο κράτος να είναι όλα τόσο ανοργάνωτα και τόσο αυτή η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι όσον αφορά τη βία η οποία χτυπά και τη διπλανή μας πόρτα. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Ριζάη. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε πρέπει να παραιτηθείς Χρυσοχοΐδη? Είναι αντιπολιτευτική τακτική ή υπάρχει ουσιαστικός λόγος?
0: Εξαιρετικά ουσιαστικός. Αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος, ο Αλκέτη Ριζάη, κυκλοφορεί ελεύθερος, με τεράστια λάθη, παραδρομές και παραμέληση καθηκόντων που αφορά μια σειρά προσώπων. Δηλαδή, προσέξτε, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα βίντεο, πρόσφατα βγήκε, όπου δείχνει τον Αλκέτ Ριζάη να προσέρχεται στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, να ασπάζεται, να αγκαλιάζεται με τον αρχιφύλακα, να μπαίνουν σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν κάμερες, στον οποίο οδηγείται εκεί ένας γούλος κρατούμενος και ο Αντώνης Παπαδάτος, κατάδικος επίσης, ο οποίος είχε βαριές κατηγορίες, αλλά μέσα από τον χώρο, προσέξτε, ο Βούλγαρος, όπως

0: το ρεπορτάζ και ενδεχομένως τη δικογραφία εκτελεί τον Παπαδάκο. Δηλαδή παρουσία του Ριζάκη και του αρχιφύλακα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Όταν, προσέξτε κάτι, όταν ο κρατούμενος αγκαλιάζεται με τον αρχιφύλακα και υπήρχε κρατούμενος, έτσι.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι ο έλεγχος της φυλακής δεν ανήκει πια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν ανήκει στο φρονητικό σύστημα. Ο έλεγχος της φυλακής έχει περάσει στον κρατούμενο. Mm. Αυτό από πρώτη είναι τρομακτικό.
1: Στον υπόκοσμο.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί μπαίνουν λοιπόν οι ευθύνες. Ο ίδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκ του νόμου έχει αρμοδιότητα. Γιατί από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του και η ίδια η φυλακή και το ίδιο το Υπουργείο και η αστυνομία είχαν αυτό το υλικό στα χέρια του που τώρα δημοσιεύτηκε. Όμως το είχαν από το Φεβρουάριο που έγινε αυτή η γυρή τηλεφωνία με τις φυλακές.
1: Ναι.
0: Άρα τι κάνεις, ανακλαστικά θα έλεγα, κατά πάγια τακτική ας πούμε των εσωφρονιστικών καταστημάτων. Ένα τέτοιο επικίνδυνο κρατούμενο δεν αφήνει πια στη φυλακή, αφού σου ελέγχει τη φυλακή, τον μεταφέρει σε άλλη φυλακή. Μεταγωγή λέγεται. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Και εκεί υπάρχει προσωπική ευθύνη και του Υπουργού που έχει δυνατότητα να κάνει μεταγωγές και του Γενικού Γραμματέα. Mm-hmm. Ο οποίος επίσης δεν έκανε τίποτα. Και ταυτόχρονα το επίσης σοκαριστικό είναι ότι μετά από όλα αυτά, και αφού υπήρχε αυτό το υλικό εμπλοκής του Ριζάη, με όποιον τρόπο εμπλέκεται, αυτό θα το δείξει και ένα για τη διαδικασία στην στιγερή αυτή δολοφονία, να έχουμε συνέχιση των αδειών. Οι άδειες, ένας σοβαρός θεσμός, αναγκαίος θεσμός, προφανώς όλα αυτά. Αλλά κάθε φορά οι άδειες παρεξετάζονται. Πριν χορηγηθεί η επόμενη νέα άδεια.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι έπαιρνε 15-16 άδειες πόσες είχε πάρει ο Ριζάη μέχρι να γίνει αυτό το γεγονός και πήρε και την επόμενη αφού είχε συμβεί αυτό το γεγονός, μιλάμε για σκάνδαλο ουσιαστικά με την χορήγηση της άδειας αυτής και εκεί μπαίνουν και τα ερωτήματα αν τελικώς και η αστυνομία είχε κάνει καλά τη δουλειά της, το λεγόμενο FBI. Αν είχε ειδοποιήσει τις φυλακές για όλο αυτό το βίντεο,
1: αλλά
0: ήδη το είχαν φυλακές.
1: Αλλά κάποιος φέρει την ευθύνη, λέτε, και δεν μπορεί ο υπουργός που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος, αντί να αναλαμβάνει ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη, να επιρρύπτει τις ευθύνες και να κυνηγάει τους από κάτω.
0: Ναι, εγώ λέω δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη. Εγώ λέω ότι είναι και διοικητική ευθύνη, γιατί ο υπουργός τουλάχιστον ως προς τις μεταγωγές
1: ναι.
0: έχει ευθύνη.
1: Κατανοητό.
0: Μεταγωγές. Ως προς τις άδειες, αυτό που κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ειδοποιηθεί το Συμβούλιο Φυλακής που ενδεχομένως είχε γνώση ήδη ότι έχουν συμβεί όλα αυτά τα περιστατικά. Υπάρχει εμπλοκή του κρατουμένου και ήδη διαφυγόντος. Έτσι, είναι καταδικασμένος Ριζάη στο επεισόδιο αυτό και επανεξετάζεται η χορήγηση της άδειας από το Συμβούλιο της Φυλακής. Αυτό έχει την αρμοδιότητα. Έτσι, εκεί δεν την έχει ο Υπουργός αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα έχει το Συμβούλιο της Φυλακής. Το οποίο πρόεδρος είναι ο τοπικός εισαγγελέας, ο διευθυντής φυλακής ακολουθεί και μετά ο κοινωνικός λειτουργός. Άρα εκεί τι επανεξετάζεται, σύμφωνα με το σοφρονιστικό κώδικα, εάν πρέπει να χορηγηθεί νέα άδεια. Διότι αν κάποιος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων. Δεν χορηγείται. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, όταν ένας κρατούμενος αγκαλιάζεται τον αρχιφύλακα και βρίσκεται στον χώρο δολοφονίας ενός άλλου κρατουμένου, προφανώς αν πάρει άδεια, είναι ύποπτος φυγής και τέλος είναι εγκλημάτων, μάλιστα συνέβησαν και τα δύο. Διότι ο Ριζέ, όταν πήρε την άδεια αυτή, ενεπλάκηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην παραλιακή, από ό,τι θυμάμαι, και στη συνέχεια διέφυγε και δεν επέστρεψε από την άδειά του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επικαλείται συνεχώς το δόγμα νόμος και τάξη ασφάλεια στην κοινωνία. Και ουσιαστικά ως προς το οργανωμένο έγκλημα έχει τεράστια ελλείμματα δίωξή του. Μάλιστα εμείς ως τομέας εδώ και αρκετές ημέρες είχαμε ζητήσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη να δω, και το αρχηγείο έτσι, να δώσει στην δημοσιότητα τι έχει κάνει με συγκεκριμένες δολοφονίες του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή για τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από 40 δολοφονίες κυρίως στην Αττική στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών συμβολέων θανάτου. Ελάχιστες έχουν ξεχνιαστεί αυτές. Το Υπουργείο απάντησε μια γενικόλογη ανακοίνωση που αναμείγει υποστά μικροεγκληματικότητα με οργανωμένο έγκλημα για να δείξει ότι κάτι γίνεται και δεν απαντούν συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Είναι
0: έγιψαν οι δράστες, ότι οι δικαστικοί ευθύνοι καταδικάστηκαν. Τίποτα από αυτά δεν έχει δοθεί δημοσιότητα. Άρα ένα τέτοιο αδιαφάνεια γύρω από την ασφάλεια.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Σκανδάμη, η αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η βία κυριαρχεί και μπορεί να τη συναντήσει στο επόμενο τετράγωνο που περπατά. Υπάρχει διάχυτα, είναι διάχυτη παντού και στην Πάτρα. Τι να πρώτο αναφέρω, να αναφέρω για παράδειγμα τα απανωτά περιστατικά φωτιάς σε σταθμευμένα οχήματα. Πάνω από 10-15 οχήματα έχουν καεί μόνο το τελευταίο διάστημα. Δεν ακούμε τίποτα, ούτε συλλήψη ακούμε τίποτα. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα με τους ανήλικους, με τη βία, βία σε στέκια πιτσιρικάδων, σε στέκια νεολαίας. Η αστυνομία τραγικές ελλείψεις. Όταν λέμε τραγικές εννοούμε τραγικότατες. Δηλαδή έχουμε τροχέα που υποτίθεται ο κύριος Χρυσοχοΐδης εξ αρχής είχε στρέψει την προσοχή και το κέντρο βάρους στα τροχονομικά, ωστόσο η τροχιά της Πάτρας είναι με 2-3 μοτοσυκλετιστές αναβάρδια και δεν μπορεί να, να τα βγάλει πέρα. Γενικώς.
0: Σε πολλές και δήμους της Αχαΐας τα συμπλήρωνα, υπάρχει συνήθως ένα περιπολικό το βράδυ για δήμους οι οποίοι έχουν τεράστια έκθεση.
1: Ναι.
0: Από 500-1000 τετραγωνικά.
1: Και να μην πιάσουμε.
0: Ένα περιπολικό, αν εμπλακεί μόνο σε ένα περιστατικό, δεν μπορεί να πάει σε άλλο. Δηλαδή προφανώς υπάρχει μια νυχτερινή έλλειψη αστυνόμευσης που είναι ακόμη πιο ανισχυτή.
1: Ερώτημα. Το ερώτημα είναι. Περιγράψαμε λοιπόν την κατάσταση για να μην πάμε και στα δικαστικά που τα ξέρετε και ακόμα καλύτερα ως πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και νομικός φυσικά έγκριτος. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Μήπως όντως είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξεις όλο αυτό το κακοστημένο πράγμα στην Ελλάδα. Μήπως όντως υπάρχουν οικονομικές αδυναμίες ή άλλου είδους αδυναμίες που δεν επιτρέπουν, κρατούν δεμένα τα χέρια ενός υπουργού, μιας κυβέρνησης και δεν μπορεί να τα φτιάξει και να τα βελτιώσει τόσο εύκολα.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει μια εμπειρία, έτσι, διαχρονική πάνω στα θέματα της δημόσιας τάξης. Σχεδόν την τελευταία αιτία κυριαρχικά ήταν υπουργός με κάποια διαλύματα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή είχε τη γνώση και την εμπειρία να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και να δώσει λύσεις. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει περίπου 55.000 αστυνομικούς, που είναι πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα έχει το προσωπικό. Το θέμα είναι ακριβώς, σωστά το επισημάνετε, πώς αυτό αξιοποιείται και πώς βρίσκεται πραγματικά στον δρόμο, δίπλα στον πολίτη, ώστε μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα και μικροβληματικότητας, αλλά και τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία θίξαμε.
1: Τρόπος υπάρχει, λοιπόν, αυτό εννοώ. Τρόπος υπάρχει, ναι. Και αν υπάρχει, γιατί δεν τον ακολουθεί, που δεν το ξέρει ο Χρυσοχοΐδης, που έχει φάει τα χρόνια του εκεί πέρα στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη.
0: Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο έλλειμμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πέρα από αυτά που δείξαμε, είναι ότι επικεντρώνεται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση του αστυνομικού έργου. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ επικοινωνία και πολλές φορές δεν υπάρχει ουσία σε σημαντικά ζητήματα. Σε αυτά λοιπόν, με δελτία τύπου, ένα φιλικό μηντιακό σύστημα που προβάλλει άλλα πράγματα και κρύβει άλλα, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζουν τις τύχες της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη χώρα μας να επιπλέουν ως επιτυχημένοι. Δεν υπάρχει επιτυχία. Υπάρχουν προβλήματα τεράστια. Τα οποία
1: γιατί επιλέγουν, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το ερώτημα, γιατί ειλικρινά μου κάνει απορία. Δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα ότι ένας άνθρωπος ξέρει, προφανώς μπορεί, γιατί υπουργός είναι αλίμονο, και δεν επιλέγει αυτό το δρόμο, επιλέγει έναν άλλον, της επικοινωνιακής τακτικής που μου λέτε.
0: Ναι,
1: υπάρχει κάποιος στόχος, κάτι άλλο δηλαδή?
0: Αν υπάρχει στόχος είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή προσέξτε, αν υπάρχει στόχος είναι ακόμα χειρότερα. Εγώ όμως δεν είμαι στο μυαλό ούτε στο...
1: Να πάμε στην ιδιωτική αστυνομία, εννοώ κάποια πράγματα που λέγονται και τα θεωρούμε γραφικά όμως.
0: Θα σας πω. Ούτε στον εσωτερικό κόσμο του κ. Χρυσοχοΐδη βρίσκομαι, ούτε στο μυαλό του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχουμε έναν υπουργό που δρά κυρίως επικοινωνιακά και κρύβει κάτω το χαλί τεράστια ζητήματα, έλλειψη αστυνόμευσης ουσιαστική σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, έλλειψη αντιμετώπισης ουσιαστικής επίσης του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο προσέξτε, το οργανωμένο έγκλημα απειλεί τον κάθε πολίτη.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, τις φωτιές που είπατε για τις φωτιές, μπορεί να είναι αντικείμενο εκβιάσεων. Οργανωμένο έγκλημα. Απειλεί πολίτες, κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, απειλεί επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Έχουμε δει απίθανα περιστατικά στην Πάτρα και αλλού, για τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν συλλήψεις. Mm. Άρα πρέπει να επιταθεί το αστυνομικό έργο. Οι αστυνομικοί πρέπει να κατεβούν περισσότερο στο πεδίο και όχι στα γραφεία. Mm. Και όλο αυτό προφανώς, καλά το δείξατε, απαιτεί ένα νέο επανασχεδιασμό, διότι προσωπικό, σας λέω και πάλι, υπάρχει. Και επαρκέστατο, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Σκανδάμη, και καλή δύναμη για το υπόλοιπο, γιατί είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως έλεγα και νωρίτερα, είστε καθημερινά στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης προσπαθώντας να μεταφέρετε τις απόψεις και τις θέσεις του κόμματός σας, άρα θέλει δύναμη.
0: Πολλά ήταν στελέχη που κάνουν αυτό. Διορίστηκε το συντονιστικό μας, από το οποίο περιμένουμε τώρα να παράγει και το έργο του, και είμαστε προφανώς όλοι όσοι δραστηριοποιούμε στον χώρο κοντά του. Η Ελλάς βγαίνει στην κοινωνία και με τα όργανα τα οποία έχουν συγκροτηθεί αυτή τη στιγμή, και εμείς απευθυνόμαστε σε όλο το μεγάλο δημοκρατικό ακροατήριο, ακόμα και σε απαγοητευμένους από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν τα ίδια προβλήματα όλοι με τον υπόλοιπο κόσμο, αυτά που δείξαμε πριν, οι οποίοι πρέπει να δουν το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Ροδίτη, αυτό υπάρχει, ή αν θα συνεχίσει αυτή η καταστροφική, διαφθορική, πρωτοφανώς διαφθορική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων ετών, ή θα μπει ένα τέλος με εκλογές και με αλλαγή πολιτικής, ώστε η κοινωνία να βρεθεί στο προσκήνιο και να υπάρχει μια δίκαια αναδιανομή προς τα κάτω και όχι του χρήματος να πηγαίνει προς τα πάνω στα συμφέροντα.
1: Να σας πω, έτσι, σας αποδεσμεύσω, να γυρίσουν, να έρθουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που αποχωρήσαν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει κάνει ένα ανοιχτό προσκλητήριο χωρίς προκρατημένες θέσεις, όπως είπε ο ίδιος. Επομένως, θεωρώ ότι και σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχουμε θετικές εξελίξεις.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Στην αστυνομία είναι γεγονός ότι έχουμε γεμίσει πολλές νέες υπηρεσίες με ονομασίες που ανταποκρίνονται σε νέα κοινωνικά προβλήματα. Και καλώς δημιουργούνται αυτές οι υπηρεσίες, οι εξειδικευμένες. Αλλά όταν δημιουργούνται και στελεχώνονται με το ίδιο υπάρχον προσωπικό, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι η απόλυτη κοροϊδία προς την κοινωνία και περιέχει μεγάλη δόση υποκρισίας. Το ίδιο βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στο κομμάτι της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, συμβαίνει παντού, δυστυχώς, και στην υγεία για παράδειγμα. Όπως έχουμε μετακινήσεις αστυνομικών από τη μια υπηρεσία στην άλλη, με αποτέλεσμα η πρώτη να αποδυναμώνεται και να ενισχύεται η δεύτερη, έτσι έχουμε μετακινήσεις για παράδειγμα και ιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, αποδυναμώνεται το πρώτο νοσοκομείο, ενισχύεται το δεύτερο, μετά ξαναγυρνάει ο γιατρός εκεί που ήταν για να ξαναενισχυθεί το πρώτο νοσοκομείο, να ξανααδειάσει το δεύτερο, και κάνουμε κύκλο. Και έτσι περνάει ο καιρός και κανένας δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ποτέ. Ενώ, από ό,τι μας λέει ο κ. Κανδάμης, τουλάχιστον για το θέμα της ασφάλειας και της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, υπάρχει προσωπικό που είναι αρκετό, απλώς πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει και η πολιτική κατεύθυνση που δίδεται από πάνω προς τα κάτω, για να μπορεί και η ελληνική αστυνομία επιτελικά και μέχρι και τον τελευταίο αστυφύλακα που κυκλοφορεί να έχει μια ομοιογενή συμπεριφορά, στάση και ένα ομοιογενές καθήκον. Δυστυχώς, προς το παρόν κινούμαστε στην φάση του άναρχου, του ανοργάνωτου, του πάμε και όπου βγει. Πάμε με καθυστέρηση σε διαφημίσεις, 1:34 από τα λεπτά η ώρα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.

οτοσκόνδρας.gr, οτονεκτάριοσκόνδρας.gr, 2610-310-008 το τηλέφωνο, αλλά αν μπείτε στο info-παπάκι οτονεκτάριοσκόνδρας, μία λέξη, .gr, θα βρείτε τα πάντα από ό,τι ψάχνετε για αυτοκίνητο όλων των κατηγοριών και φυσικά με εγγύηση την άριστη εξυπηρέτηση και πριν και μετά την αγορά. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της οδού Ακρωτηρίου 222 στην Πάτρα. Νεκτάριος Κόνδρας για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επιλεγμένα σε προσφορά με εγγυημένη ποιότητα και με ανταγωνιστικές τιμές. Και αφού έχεις το ωραίο σου αυτοκίνητο από το Νεκτάριο Σκόνδρα, κάνεις και μια βόλτα ψηλά λόνια για να απολαύσεις ή να κάνεις το τραπέζι στο καλό σου ή στην καλή σου ανάλογα το αυθεντικό σουσί της πόλης που μόνο στη γωνία των υψηλών αλωνίων με την οδό Παναχαϊκού φτιάχνεται και σίγουρα θα σας εκπλήξει ευχάριστα με τιμές προσιτές για όλους, ιδανικό περιβάλλον, νεουρκέζικος χώρος, απίστευτα όμορφος, ιδηλιακός και φυσικά με μια γκάμα από ασιατικές γεύσεις όλες από άριστες πρώτες ύλες.

0: Βγήκε και ο Μαρινάκης πριν από λίγο και είπε στις 30 του Σεπτέμβρη θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να μας βοηθήσει για τη βενζίνη και θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα 30 του μηνός και 14 Δεκάτου θα περιμένουμε τη νέα ανακοίνωση για τα νέα μέτρα που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, ειλικρινά μιλώντας τώρα, το να μας δώσει ένα pass δεν θα κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Επειδή θα πάρω, ας πούμε, ένα πενιντόφραγκο, να το πω έτσι, απλά και λαϊκά όπως το λένε στη γλώσσα του καφενείου, δεν πρόκειται να δω άσπρη μέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι πιο δραστικά τα μέτρα της κυβέρνησης ώστε να μην χρειάζομαι μια περιουσία ολάκερη για να μπορέσω να κάνω μια μετακίνηση με το αυτοκίνητό μου. Διάβαζα προχθές ένα ωραίο από αυτά τα αστεία των social media που έλεγε το 1986 φανταζόμασταν και λέγαμε ότι το 2000 μετά το 2000 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα και φτάσαμε στο 2026 που δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η κατάντια και η κατάληξη. Για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Πάμε να δούμε πώς είναι τα οικονομικά στο Ταμείο του Δήμου. Και θέλω να πάμε στον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών της Πάτρας ουσιαστικά, τον κύριο Διονύση Πλέσα. Κύριε Πλέσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη.
0: Σας αναβάθμισα.
1: Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
0: Σας αναβάθμισα. τοπικός Υπουργός Οικονομικών. Κοιτάξτε, αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι ένα δημοσίευμα το οποίο διάβασα στην Πελοπόννησο, στην εφημερίδα Πελοπόννησος χτες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Που νομίζω του Αποστόλη του Αναστασόπουλου, ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, πάρα πολύ καλού παιδιού, που έγραφε και πολλά στοιχεία, συγκεκριμένα νούμερα, και είχε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι από τα ρεπορτάζ τα οποία πρέπει ο κόσμος να διαβάζει για να έχει εικόνα για τα οικονομικά της πόλης. Και από ό,τι βγαίνει ως συμπέρασμα, η Πάτρα δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ταμείου σε πτώχευση. Και αυτό σε πολύ δύσκολες εποχές, που δεν είναι οι εποχές παχιών αγελάδων, και με πολύ δική σας προσπάθεια και μπράβο σας γι' αυτό. Για να μας πείτε τώρα με πρακτικό τρόπο τι πρέπει να ξέρουμε για το Δημοτικό Ταμείο.
1: Ναι, κύριε Ροδίτη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέμα στη συνέχεια, διότι γνωρίζετε ότι οι γενικότερες εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις, όπως οδεύουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στη χώρα μας, σε σχέση με τις ανατιμήσεις και με τα πάντα όλα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το έχω πει και άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ισχύει αυτό που είπατε για την οικονομική διαχείριση που κάνουμε. Αυτό αποδείχθηκε και από τους ορκωτούς ελεγχτές, δηλαδή προχθές στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, που ο δημοσιογράφος που αναφέρεστε, ο κ. Αναστασόπουλος, από εκεί είχε πάρει τα στοιχεία. Mm-hmm. Είπαμε το εξής, ότι καταρχάς έγινε ο έλεγχος των ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2025 και τι αποδείχθηκε από εκεί, ότι πραγματικά ασκούμε με τις υπηρεσίες μας την οικονομική διαχείριση με επιμέλεια, με υπευθυνότητα και προσοχή. Δεν υπήρχε καμία παρατήρηση ή επιφύλαξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη συνέχεια δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα για τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων, εφόσον συνεχίζεται αυτή η υποχρηματοδότηση. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Ροδίτη? Mm-hmm. Διότι όπως είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποδείχθηκε και το άλλο θέμα, όχι μόνο η σωστή διαχείριση, αλλά ότι οι κρατικοί πόροι δεν αρκούν για τη λειτουργία του Δήμου. Με συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και είναι αποτυπωμένα στον οικονομικό απολογισμό και στους ορκωτούς. Αφού οι προγραμματισμένοι ΚΑΠ, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για το 2025, από το κράτος που πήραμε δηλαδή, ήταν 27,7 εκατομμύρια, και μετά από πιέσεις έφτασαν τα 31,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ενώ να βάλουμε τώρα τα έξοδα λειτουργίας του Δήμου, που τα έξοδα λειτουργίας του Δήμου και του κάθε Δήμου θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι τα έχουν πληρώσει οι πατρινοί σε πολλαπλάσια ποσά και ο κάθε λαός κάθε Δήμου, αλλά η κάθε κυβέρνηση τα παρακρατά. Αν πάμε λοιπόν στα έξοδα λειτουργίας του Δήμου, δηλαδή μισθοδοσίες, εκτός ανταποδοτικών των εργαζόμενων στην καθαριότητα, διότι πληρώνονται από τα αποδοτικά τέλη, χρηματοδότηση των Δήμων στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή στον ΚΟΔΙΠ, στον κοινωνικό οργανισμό, στο βρεφοκομείο, στο ΔΥΠΕΘΕ, στο καρναβάλι, το κράτος δεν χρηματοδοτεί τους οργανισμούς του Δήμου. Εάν πάμε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που το κράτος έχει κάνει στους Δήμους χώρους πόρους, και εδώ παραδείγματος χάρη στο Δήμο Πατρέων είναι η πολιτική προστασία, είναι οι σχολικές καθαρίστρες που για μας τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, και από 2-4 ώρες την ημέρα που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση με τις έχουμε κάνει πύρους απασχόλησης. Αν πάμε στους ναυαγοσώστες, στην διαχείριση των αδράσπων ζώων συντροφιάς, αν πάμε και στα γενικά έξοδα λειτουργίες του Δήμου, δηλαδή για ΔΕΗ, για κτίρια, τηλεπικοινωνίες, συμβάσεις υπηρεσιών, συντηρήσεις παγίων, κτηρίων, δηλαδή επισκευές, προμήθειες, ξεπερνούμε τα 36 εκατομμύρια. 31 παίρνουμε, ξεπερνάμε για τα έξοδα λειτουργίας, 36 εκατομμύρια, και καλούμαστε.
0: Άρα ο Δήμος μέχρι τώρα καλά τη βγάζει. Από εδώ και πέρα όμως,
1: το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι δεν αρκεί. Κάνουμε σωστή, με προσοχή, με επιμέλεια, οικονομική διαχείριση, το 1 ευρώ το κάνουμε 10, όπως λέει και ο Δήμαρχος, αλλά αρκεί αυτό? Δεν αρκεί, ναι, κύριε Δοδίτη. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι τα χρήματα που έχουν πληρώσει οι πατρινοί κάθε έτος που πληρώνουν στον κρατικό προϋπολογισμό για να έρθουν στο Δήμο για τη λειτουργία του, να έρχονται. Διότι πληρώνουν περίπου 90 εκατομμύρια για το Δήμο Πατρών στον κρατικό προϋπολογισμό για να έρθει στο Δήμο Πατρών, και μας αποδίδουν, σας είπα, μας απέδωσαν το 2025-31. Αν φτάσουμε δηλαδή κατέτος κάθε χρόνο στη διάρκεια της θητείας της λαϊκής συσπήρωσης, μέχρι το τέλος θα μας έχει παρακρατήσει περίπου ένα δις. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τα πάντα θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Πάτρα με βάση αυτό που επιθυμούμε.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια χρήματα, και αναφέρομαι στα χρέη, στις οφειλές, που δεν εισπράττονται. Ναι. Το διάβασα, ναι, και αυτό στο ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: πόσα χρήματα κάνει να λαμβάνει ο Δήμος Πατρέων από πατρινούς, από οφειλέτες? Και αν δεν έχετε πρόχειρα τα στοιχεία, δεν θέλω ακριβή αριθμό, αλλά
1: θα σας τα πω,
0: πάνω κάτω, και πόσα λαμβάνει και πόσα προσδοκά ότι θα λάβει?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για τα ΠΟΕ, για τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Κοιτάξτε, Ροδίδη, επισφάλειες έχουν όλοι οι Δήμοι.
0: Ναι.
1: Εμείς τα παλιά, τα οποία έρχονται, όπως φαίνεται και στην έκθεση των Ορκωτών, από το 2000, από το 1988 και εντάφτεν, δηλαδή από το πάλι ποτέ. Οι επισφάλειες είναι... Η επισφάλεια είναι περίπου στα 48 εκατομμύρια, με μια εκτίμηση εισπράξης της τάξης από τα 58 εκατομμύρια. Η επισφάλεια είναι στα 48 εκατομμύρια, με μια εκτίμηση των 9 εκατομμυρίων για εισπράξη. Κοιτάξτε όμως.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί χτυπάει αυτό. Από τα 48 εκατομμύρια υπολογίζουμε τα 9 ότι μπορούμε να εισπράξουμε.
1: Ναι, ναι, αυτές είναι οι εκτιμήσεις με βάση τις εισπράξεις των προηγούμενων ετών από τα παλαιότερα οικονομικά έτη.
0: Ναι, δεν μπορεί να ενταθεί ο ρυθμός για να εισπράξουμε 25, 29, 30.
1: Ναι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει? Τα ραβασάκια της κυβέρνησης, τα αναγκαστικά μέτρα να συνεχιστούν και στη συνέχεια. Κοιτάξτε, αυτός ο αριθμός των οφειλών, των οφειλόμενων, τα 2/3 εξ αυτών των ποσών, είναι κάποιοι μεγαλοφιλέτες, ουσιαστικά ένας πολύ πολύ μεγάλος. Εμείς τι κάναμε μέχρι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι οι χιλιάδες των οφειλετών είναι 500 ευρώ, είναι 700, είναι 2.000, είναι 2.500, είναι μικροφιλέτες που από παλαιότερες οφειλές, που βεβαίως δεν τις είχαν πληρώσει, αλλά λόγω των προσαυξήσεων έχουν φτάσει σε αυτό το ύψος, και ιδιαίτερα προέρχονται και σε ένα μεγάλο μέρος αποκλήσεις παρελθόντων ετών. Και επίσης κάποιες μικρόφυλες του λαού της Πάτρας. Κοιτάξτε, εμείς ενημερώναμε συνέχεια τον πατραϊκό λαό ότι υπάρχουν οι οφειλές σας, θα πρέπει να τις ρυθμίσετε, υπήρχαν οι ρυθμιστικοί νόμοι κλπ. Σε έναν επίσης ικανό αριθμό έχουν κάνει τις ρυθμίσεις, αλλά από εκεί και έπειτα εμείς δεν θα κάναμε αναγκαστικά μέτρα στον συνταξιούχο που παίρνει 600 ευρώ σύνταξη να πάρουμε τις 2.500 που χρωστάει και να τον αφήσουμε πού, στην τύχη του, έρμεο. Προσπαθήσαμε στους μεγαλοφιλέτες να εισπράξουν.
0: Στα 2/3.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Εκεί, λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή όταν από τα 48 εκατομμύρια ένας μπορεί να χρωστάει αυτή τη στιγμή πάνω από 30 εκατομμύρια με τις προσαυξήσεις, όταν
0: δραστηριοποιείται
1: τότε.
0: Από τα 48 ο ένας χρωστάει τα 30. Χοντρικά το λέμε τώρα.
1: Ναι, χοντρικά, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είχε δραστηριοποιηθεί το 1998.
0: Με τους διαφημιστικούς πύργους αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είχαν αστηθεί τα απαιτούμενα μέτρα τότε.
0: Και τώρα που είναι αυτός ο κύριος, δηλαδή δεν μπορούμε να τον βρούμε.
1: Δεν υπάρχει πουθενά ούτε στο κτηματολόγιο, καλά, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ.
0: Ναι.
1: Τίποτα, αλλά στο κτηματολόγιο δεν εμφανίζει ούτε περιουσία ούτε τίποτα. Εκεί θέλουμε λοιπόν να κυνηγήσουμε και θέλουμε επίσης να κάνουμε και αναγκαστικούς χριστιανισμούς.
0: Αλλά είναι οι γνωστές μεγάλες εταιρείες φαντομάδες που τρεχαγύρευε μετά αντεβρέστους.
1: Δεν θα κάνουμε αναγκαστικά μέτρα για τον Κοσμάκη. Για τον Κοσμάκη διαγράψαμε 17,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από παλιές οφειλές που ο κύριος Όγκος ήταν φυσικά και από ΚΟΚ και όχι μόνο, αλλά αυτές οι οφειλές ήταν 500, 2.000, 3.000 με 700 ευρώ που είχαν φτάσει με τις προσαυξήσεις.
0: Άρα και να κλείσουμε με αυτό, η αντιπολίτευση που σας κατηγορεί ενίοτε ότι δεν εισπράττει, μπορείτε να τις απαντήσετε, πάμε μαζί να βρούμε αυτόν τον ένα που μας χρωστάει 30 εκατομμύρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Μία κουβέντα. Βεβαίως η αντιπολίτευση πότε λέει το ένα, πότε λέει το άλλο. Δηλαδή όταν διαγράφαμε για το λαό με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου μας κατηγορούσαν να διαγράφουμε. Όταν η κυβέρνηση έστελνε τα αναγκαστικά μέτρα ακόμα και για τα 500-600 ευρώ, ας πούμε, μας έλεγαν ότι εμείς κυνηγάμε. Όχι, κυνηγάμε τους μεγαλοφιλέτες, όπου αυτή η εταιρεία στο ελληνικό δημόσιο χρωστάει, αυτή τη στιγμή πρέπει να χρωστάει πάνω από 700 εκατομμύρια, 680 εκατομμύρια ήταν πριν από 2 χρόνια. Από τους μεγαλύτερους μεταξύτες του ελληνικού δημοσίου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε λοιπόν να πάμε σε αυτούς, αλλά η νομοθεσία είναι τέτοια που τους προστατεύει.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, αυτά εντάχει και καθυστερημένα κλείνουμε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα όλες και όλοι. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας για αυθεντικό σουσί Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Και φυσικά ακούστε την πρότασή μας να μπείτε στο Ότο Νεκτάριο Σκόνδρας, μία λέξη, .gr. Να ακολουθήσετε και την ιστοσελίδα και να περιηγηθείτε στην Γκάμα την ευρεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε προσφορά. Μην το χάσετε, κάντε το τώρα. Ότο Νεκτάριο Σκόνδρας.gr. Καλό απόγευμα.
2: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριο Σκόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριο Σκόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και εξένιασης.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 2630-23172.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τα λαβράκια που έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας για τα Ιδιωτικά Ιατρία και με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους. Άπιαστο όνειρο, η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα πρόσθετα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν 2 εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Δεν θα αφήσουμε κανέναν Έλληνα να παγώσει το χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Real FM. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου για μισθώματα του 2024. Αφορούν 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πότε προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή? Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Εύρος Πας. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύνει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενοίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ζήτηση μεταφράζεται στις 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές, δηλαδή υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Τα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με Κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη έως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών ή εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά εκπλωμένα διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
3: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερες στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνη και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο, η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφονται δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στα 6, κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
0: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
3: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
0: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
3: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα. Όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και η αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές, ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
4: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενοίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο ένα ενοίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενοίκια το χρόνο.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
5: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2020, οι υπουργοί στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2020.

0: Των, τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αέριου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αέριου τηλεφωνούν στους καταναλωτές λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια. Το πάγιο το οποίο πληρώνουν έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
1: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
0: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
1: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές. Θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
4: Χρειάζεται γενναία στήριξη. Χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
3: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
5: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύεις έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξε ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχτηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
6: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του. Κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλωμα. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα. Δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση με πρώτη

0: το εμπόριο. Η εμπορική εγχειρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και Ζή θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι οι σπάνιες γαίες. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα συζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
1: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
0: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η Exxon Mobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογονανθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική Επενδυτική Κοινότητα. Μετά τις συναντήσεις με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
1: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
3: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο, παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή, και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες, και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση, ενώ και το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Άντρα.
1: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
6: Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράση του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
1: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
7: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίησε την ανάμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία, έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον και καθαρά στρατιωτικές διαστάσεις. Καθώς είχαμε, να θυμίσουμε, μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου, που κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τουσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υπονομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
1: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα, Εμιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
8: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτό το χώρο. χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάλυση. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι ένοχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά, πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΦΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΦΕ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως λέει, το απευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να βρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεών.
1: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλη, όπως κάθε μήνα σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. Ανάσα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που η χρόνια αναμονή στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία. Και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί αναποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα.
3: Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λίμματα τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λίμματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έγινε όλα τα λίμματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομοιρία σε σπίτι στην Νίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
3: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα συγγενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η 44χρονη. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
4: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγαινα ξάπλω να δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Πού είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
5: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα το διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
7: Ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου. Έδρα του Ερυθρού Αστέρα είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
8: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 14:00 στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
7: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
9: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
7: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Στις 9 και μισή στην Βιτόρια ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της σεζόν, είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
11: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο. Αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασίες περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πηδενών εξαιρωμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες ή η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92, για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών.
19: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα, στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
23: Πιο και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
27: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
29: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
30: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
31: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
30: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
31: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
32: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
33: Πολιτικές εξελίξεις.
34: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
35: Κοινωνία.
36: Οικονομία.
37: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
38: Διεθνείς ειδήσεις.
39: Αθλητικά.
40: Πολιτισμός.
41: Ηθοποιός σημαίνει φως.
42: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το είχα υποσχεθεί, Λουκία, χθες. Δεν έχεις παράπονο?
1: Νικό.
0: Έλα, σε ακούμε, η Λουκία σήμερα είναι στο
1: κόντο. Να με, ήρθα.
0: Στο είχα υποσχεθεί.
1: Τι κάνετε?
0: Δεν στο είχα υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που αναφέρατε.
1: Να
0: εξηγήσω ότι
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι ολοκένουργια.
1: Για εξήγησε λίγο.
0: Με έχετε παρασύρει στον όλεθρο. Λοιπόν, στον και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, όχι ότι είναι εξαιρετική η Καταρίνα Λιόλιου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά χθες, εντάξει.
0: Χθες ακούγαμε το λογαριασμό της Λιόλιου. Λέγαμε για το λογαριασμό των άλλων της Βύση, γενικώς με τους λογαριασμούς. Και κάποια στιγμή είπες για το καινούργιο τραγούδι. Λέω λοιπόν, θα το βάλω στη Λουκία. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της Καταρίνας Λιόλιου, Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Υπάρχει όταν το άξονα. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο τραγούδι, και όμως υπάρχει και λέει: ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Λέει παρακάτω. Τώρα, θα με ρωτήσει, θα το ξανακούσουμε, γι' αυτό μιλάω πάνω στο τραγούδι. Γιατί παίζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
1: Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Λοιπόν, πρώτον, γιατί είναι Λιόλιου και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεύτερον,
1: ωραία.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: κάποιον άλλο λόγο θα έχεις, ναι, λίγο, ναι, που σε ξέρω, ναι, έτσι, ναι, όπως σε ξέρω. Κάποιον άλλο λόγο θα έχεις.
0: Τον έχω έτοιμο το λόγο για να τον σχολιάσεις. Στα κανονικά, επειδή λέει χρόνια πολλά η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, για να το παίξουμε την 1η Απριλιά. Είναι μακριά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά, πολύ μακριά. Μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως παίζουμε σήμερα αυτό το τραγούδι πέραν του ότι είναι Λιόλιου? Διότι είναι σαν να έχουμε κάθε μέρα 1η Απριλιά. Γιατί πάμε σε εκλογές και χορταίνουμε κάθε μέρα ψέματα, Λουκία μου.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάθε μέρα μπερδευόμαστε κιόλας. Και
0: ψέματα,
1: δεν ξέρουμε
0: ψέματα,
1: και τι να
0: ψέματα.
1: Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Ποιον να πιστέψουμε.
0: Και δεν είναι μόνο. Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν στην παγκόσμια σκηνή, εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Με αυτά τα οποία ζούμε, βλέπουμε, βιώνουμε και υφιστάμεθα. Για να ακούσουμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, και επειδή λέει για καθρέφτη το τραγούδι, αν υπάρξει κανένα μήνυμα, δείτε τον καθρέφτη για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Εγώ το περιμένω. Πείτε μου, τι θεωρείτε από αυτά που λέμε, η Λουκία και εγώ ότι είναι ψέματα, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτό. Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε να τάζουμε, ούτε να λέμε, να κάνουμε κοστολόγηση, ούτε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε όταν εκλεγούμε. Εμείς απλώς καταγράφουμε τα δεδομένα, φωτογραφίζουμε τη φωτογραφία κάθε μέρα, την περιγράφουμε την κάθε μέρα και λέμε τη γνώμη μας και τα δεδομένα και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Άρα προλαβαίνω το μήνυμα, βλέπεις κάνω διάλογο πριν έρθει το μήνυμα και λέω ναι, αν θέλετε ναι. Στείλτε το να το κουβεντιάσουμε, πολύ ευχαρίστως.
1: Στείλτε μας τι θεωρείτε και τι θεωρείτε ψέμα από αυτά που ακούτε, γιατί μας στέλνετε κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, κάθε μέρα μας στέλνετε διάφορα μηνύματα, αλλά δεν μας λέτε. Πείτε μας, ποιον θεωρείτε πιο πολύ ψεύτη, ας κάνουμε αυτό.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, έχουμε χορτάσει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και δημοσιογραφικά και πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, διότι ξέρεις είναι πάρα πολύ εύκολο οι πολιτικοί να χαϊδεύουν αυτιά και δεν έχω στο μυαλό μου κανένα κόμμα, λέω συνολικά, ως νοοτροπία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν υπεύθυνοι, εκείνοι οι οποίοι δεν λένε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει και ξαναλέω. Δεν σκέφτομαι κόμματα, σκέφτομαι πρόσωπα. Συνολικά πάντως η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Γενικά και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σταματήστε να τάζετε, σταματήστε να βλέπετε αυτό όπως το βλέπετε εσείς και ελάτε να το δείτε όπως το βλέπουμε εμείς. Διότι αυτό που μετράει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι να ακούνε πραγματικά, Λουκία, οι πολιτικοί τους πολίτες. Να τους ακούνε, να ανοίξουν τα αυτιά τους, να τους καταλάβουν. Ακούω πράγματα και λέω, μα πού ζει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά ορισμένες φορές. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εγώ νομίζω ότι βασικά είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα... Και όλο αυτό, εμένα αυτό που με κουράζει είναι όλο αυτός ο διαγωνισμός, ποιος θα δώσει τα περισσότερα και μετά όμως ποιος από αυτά που δίνει δεν είναι έτσι, να τα κοστολογήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι μια λύση στα προβλήματά τους και όχι να τους αραδιάζει ο καθένας προγράμματα στο...
0: Στα μούτρα, να το πω εγώ έτσι. Λουκία. Πιστική, ναι, τεκμηριωμένη, αυτό. Ρεαλιστική. Και αναφέρομαι, ξαναλέω. Και
1: αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όλοι τα κομπιουτεράκια δηλαδή κάθε μέρα και να ασχολούμαστε με αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Τι λέει η Ελλάς αυτό. Τι λέει το Πασόκ αυτό. Ποιος λέει αυτό. Εμπερδεύεσαι από ένα σημείο και μετά.
0: Να δηλαδή, εμένα μου το. Έλα, πες, ναι. Πες, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Εμένα μου το λένε και πολλοί φίλοι με τους οποίους συζητάω. Ότι άκρη δεν βγάζουμε. Δηλαδή κάπου τους μπερδεύει όλο αυτό τον κόσμο.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ακούμε ένα πρόγραμμα. Κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και λέει αυτός το παρουσιάζει κοστίζει 2. Και λέει ο άλλος κοστίζει 12. Είναι δυνατόν να κοστίζει και 2 και 12. Όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο, ναι, λέει ψέματα.
0: Εξαρτάται πώς θα το δεις, πώς θα το μετρήσεις. Θέλω να πω.
1: Ναι, εάν λέει και κάποιος, με τι οπτική.
0: Ναι, αν, ναι, λέει κάποιος θα μειώσει το ΦΠΑ, λέει ο άλλος αυτό, είναι 2 δισεκατομμύρια. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα κάποια προϊόντα. Μα δεν μου λες ποια προϊόντα. Λέω τα βασικά προϊόντα. Ποια είναι τα βασικά προϊόντα. Κοστίζει 300, όχι 600. Βαρέθηκε ο κόσμος με την κολοκυθιά. Αν ρωτήσετε τους 2 στους 10 που ακόμα δεν λένε στις δημοσκοπήσεις θα ψηφίσουν, οι οποίοι ή θα καθίσουν στον καναπέ ή θα πάνε να ρίξουν μαύρο ή λευκό, λένε κουραστήκαμε. Αλλά και
1: ή μπορεί να ψηφίσουν και αυτό που θα ψηφίσουν, ή μπορεί τελικά να σηκωθούν από τον καναπέ, θέλω να πω, και αυτό που θα ψηφίσουν να είναι μια έκπληξη, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Να το πω αλλιώς, να είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Και εγώ θεωρώ
1: διαμαρτυρίας ή τιμωρίας, ναι, καμιά φορά.
0: Πιο ωφέλιμο για τη δημοκρατία, η ψήφος να είναι θετική, ή όποιος και αν είναι αυτός που διαμαρτύρεται ή τιμωρεί ή επιβραβεύει, να είναι θετική και όχι αρνητική. Γιατί η αρνητική ψήφος δεν οδηγεί, δεν γίνεται στην Ευρώπη για παράδειγμα. Πάρα πολύ στη Γερμανία το AfD, το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είναι οριακά ναζιστικό κόμμα, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του μία ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή, κοίτα Μέρτς τι έχεις κάνει, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, πάρτα. Και AfD. AfD για να καταλάβεις, για να δεις. Δεν είναι ότι θέλω να με κυβερνήσει το AfD. Δεν θέλω να γίνει η Γερμανία ναζιστική ξανά. Θέλω να στείλω μήνυμα. Μόνο που καμιά φορά ξέρεις το μήνυμα όταν λαμβάνεται είναι σε τέτοιο βαθμό. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους οι πολίτες πώς θα καταψηφίσουν τον Μέρτς ή τον Μακρόν και θα ψηφίσουν AfD ή Λεπέν. Αν μαζευτούν πολλοί, μπορεί και να κυβερνήσει, να γίνει στραβή. να κυβερνήσει κανένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα. Και άλλο να κυβερνήσει μια μικρή χώρα, άλλο να κυβερνήσει τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Επίσης, άλλο να κυβερνήσουν και τη Γερμανία και τη Γαλλία μαζί ακροδεξί την ίδια περίοδο. Για σκέψτε το αυτό σε δύο χρόνια να το έχουμε. Αν είναι ακροδεξιές ηγεσίες.
1: Γιατί, γιατί γενικώς τρέμω. Και εγώ τρέμω. Γιατί γενικώς βλέπουμε ότι ό,τι ξεκινάει από μια χώρα της Ευρώπης σιγά σιγά επηρεάζει και τις υπόλοιπες.
0: Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα, καταρχήν πες ποιοι είμαστε και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τα μεγάλα θέματα της ημέρας για να το κουβεντιάσουμε με τους φίλους ακροατές. Για πες.
1: Εδώ ο Νίκος Τραβελέκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5. Η Δήμητρα Ιπανανού κοντά μας. Επίσης κοντά μας και άλλοι, για πες εσείς.
0: Με φοβερά ρεφλέξη στο συντονισμό, έτσι. Της λέω πριν από λίγο το θέμα, αμέσως αλλάζει την ατζέντα ταχυδακτηλουργικά. Λοιπόν, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Στον ήχο σήμερα.
0: Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ειρήνη Κούρτη.
1: 2-11-200-8-200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα email σας, studio@papakirialfm.gr.
0: Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά πριν πάμε στα μηνύματα θέλω να πω 2-3 λόγια. Καταρχήν σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τη Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία γίνει πάρα πολύ συζήτηση από τις εμφανίσεις της και μαζί μου τηλεοπτικά και μαζί σου, την νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μια εξαιρετική έγκριτη νομικός που θα έλεγα ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους τους νομικούς αυτή τη στιγμή, γιατί καλείται να υποστηρίξει τα πεπραγμένα ενός συλλόγου που δέχεται πάρα πολλά βέλη, διότι, και θα το συζητήσουμε με την κυρία Φραγκάκη αυτό, διότι με τις δυνάμεις που είχε, κατά τη γνώμη μου, και το λέω δημόσια για μια ακόμα φορά, δεν έπραξε αυτά που έπρεπε ώστε να προλάβουμε ένα θάνατο. Που είναι ο Μαζονάκης, θα μπορούσε να είναι ένας άλλος, ή μπορεί να είναι άλλοι δύο ακόμα που δεν ξέρουμε. Διότι το καθεστώς αυτό δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα σήμερα, σε επιβεβαίωση αυτών που σου έλεγα τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε ουσιαστικά. Είπε στη δικαιοσύνη, εγώ είμαι εδώ κατά τον κατηγορουμένο. Το πω απλά στους ακροατές, να μην χρησιμοποιήσω νομική ορολογία. Και έχουμε πια και τα έγγραφα τα οποία σου έλεγα. Δηλαδή, ήρθαν στο φως τα στοιχεία όλα που τα κατέθεσε προς τιμή του Ιατρικού Σύλλογου στη δικαιοσύνη. Αυτό που αποκαλύψαμε τη Δευτέρα, Λουκία. Δηλαδή, ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, πήγαν, ήλεγξαν, ξαναπήγαν, δεν έβρισκαν, δεν ενημέρωναν την κυρία Λεωνάρδου που ξαναπήγε τον Νοέμβριο ότι υπήρχε αυτό το παρελθόν και φτάσαμε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, να καταθέτει με θράσος η συγκεκριμένη γιατρός, η ανειδίκευτη γιατρός, που υπογράφει στα έγγραφα ως ολιστική γιατρός, παρακαλώ πολύ. Ολιστική γιατρός. Ανεφιλικότητα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ολιστική γιατρός κάνει αναισθησία και βάζει τον ασθενή στο μηχάνημα που δεν είναι σε νοσοκομείο. Υπογράφει λοιπόν το αίτημα για το μηχάνημα οζονοθεραπείας και από πίσω κολλάει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή ινουσφαίρεσης, όπως ονομάζεται. Άρα εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει ότι το ιατρείο που κρύβει το μηχάνημα το δηλώνει επίσημα ότι το θέλει, ότι το έχει και το τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία Ιουνίου 29.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος πάει, μισό λεπτό, πάει αυθημερών στον εισαγγελέα και λέει: όπα, επειδή υπάρχει θέμα διακινδύνευση ανθρώπινων ζώων, όχι μίας, πολλών. Και επειδή η κυρία Φραγκάκη θα μας πει ότι έκαναν νύχτα πλασμαφαίρεση, Σάββατο νύχτα, για να μην ελέγχονται απίθανα πράγματα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, κρυφά πλασμαφαίρεση, θες να το αποκάλυψε αυτό στο όπεν,
0: ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το κρατάει η υπάλληλος, δεν καταλαβαίνει την υπάλληλο, κάποιος την έβαλε. Όπως ο σταθμάρχης θα τέπει κάποιον τον έβαλε, δεν μπήκε μόνη της, δεν είναι φως και μπήκε. Δεν βάζει βάρδια λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι παίρνει, ενώ είναι ιατρικός σύλλογος, δεν κατάλαβε. Μην την καταδικάσουμε. Φτάνει 4 Σεπτεμβρίου στην προϊσταμένη αυτό το έγγραφο. 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια ξέρει ότι είναι αυτό το μηχάνημα και τι λέει, τι θα έκανα εγώ. Όπα παιδιά, κοίτα, πρόεδρε, εδώ έχουν το μηχάνημα. Έχουν το θράσο, μας το δείχνουν, το αγοράσανε. Το λειτουργούν άραγε. Πάμε να δούμε. Να εντοπίσουμε τον εισαγγελέα, να προλάβουμε ανθρώπινες ζωές. Και λέει, θα κάνουμε έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια επιμηχανήματος και ξέρεις τι αποκαλύπτεται και αυτό το μηχάνημα, Λουκία. Αυτά που αποκαλύπτονται σήμερα είναι τερατώδη. Θα σου πω μερικά. Πρώτον, ο Μαζονάκης είναι στην πλασμαφαίρεση. Έχει κάνει την προηγούμενη μέρα αυτό τον καθαρισμό στο έντερο. Η κατάστασή του είναι χάλια. Δεν θέλει να πάει. Του έχει κλείσει το ραντεβού υπνοθεραπευτής. Απίθανα πράγματα. Πιέζει. Παίρνει μίζα 40 ευρώ το ραντεβού. Συνεργάζεται επαγγελματικά. Έχει σύμβαση που απαγορεύεται στον ιατρικό κόσμο με τη γιατρό, την ολιστική γιατρό. Άκου τώρα. Υπνοθεραπευτής και ολιστική γιατρός που έχουν μηχάνημα που σκοτώνει αν δεν το έχει σε νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης ειδοποιεί το ιατρείο. Δεν θα πάω γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή. Λέει ρε, εσύ δεν το έχει σε νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης ειδοποιεί το ιατρείο. Δεν θα πάω γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή.

0: Συγγνώμη για τη λεπτομέρεια που λέω, αλλά πρέπει να το πω. Μία νοσηλεύτρια λοιπόν από την Ουκρανία το βλέπει αυτό και το λέει στη γιατρό. Και λέει: γιατρό, εμένα θα μου πεις, είμαι γιατρός. Ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Προειδοποίησε και είχα το πρωί τον κύριο Ξαδάκτυλο που λέει το πρωί πρώτου του Πανελλήνιου Συλλόγου: ό,τι και να σου πει νοσηλεύτρια, δεν λες εγώ είμαι γιατρός. Ψάχνεις να βρεις τι έχει, Λουκία. Δεν το αφήνεις αυτό, γιατί μπορεί να σκοτώσει. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κατάθεση. Πρόσεξε να δεις, τρία θα σου πω. Ακούει, υπάρχει κατάθεση σε αυτό. Νοσηλεύτρια του ιατρίου. Τηλεφώνημα της γιατρού στον κατασκευαστή του απεινιδωτή. Εσύ μπορείς να μου πεις πώς λειτουργεί? Δεν ξέρω, δεν λειτουργεί, δεν μπαίνει μπρος αυτό. Μοζονάκης έχει ήδη πάθει να ανακοπεί. Έχει πεθάνει, ναι. Δεν ξέρει καν να κάνει κάρπα. Έχει κάνει λάθος αίρεση αδραναλίνης.
1: Και ακούει, ακούει τηλεφώνημα. Ο Ευαγγελισμός είναι δίπλα. 5 λεπτά μακριά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ακούει
1: δίπλα.
0: Τηλεφώνημα από γιατρό που λειτουργεί τέτοιο μηχάνημα εκτός νοσοκομείου. Πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Και το καλύτερο, στο άφησα για το τέλος. Άλλη κατάθεση, νοσηλεύτρια, η οποία τι λέει. Παίρνει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο που δεν την έχουν εκείνη την ημέρα εκεί και λέει: να σου πω, έδωσα μέθη. Έδωσα το αντίδοτο. Δεν ξυπνάει, τι να κάνω. Το φαντάζεσαι αυτό? Έδωσαν μέθη στον άνθρωπο. Μέθη, ενώ δεν υπάρχει αναισθησιολόγο σε ιδιωτικό ιατρείο. Υπάρχουν πολλά είδη μέθη, αλλά μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, σε ταλαιπωρημένο άνθρωπο που κάνει αυτή την θεραπεία, που δε, την αλλαγή τη ροή του αίματο και πλάσματο. Που δεν επιτρέπεται, μιλάμε για μαζικό έγκλημα. Δεν έχω λόγια να το καταλαβαίνεις, σου λέω. Και επομένως αυτό το ιατρείο, με αυτούς τους εγκληματίες, βλέπεις το τιμολόγιο και τα αφήνεις και λες: θα πάω να κάνω έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνω, Λουκία μου, πες μου, τι έλεγχο να κάνω?
1: Μετά από όλα αυτά και από όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων και όλα αυτά που μαθαίνουμε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά μέρα με τη μέρα σοκάρομαι ακόμα πιο πολύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το Πανελλήνιο σοκάρεται και αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε άλλα τέτοια ιατρία που δεν το ξέρουμε, που δεν έχουν ελεγχθεί, που το σύστημα είναι τέτοιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν. Και ξαναλέω, για να γίνει η τραγωδία να διαπραχθεί όπως έγινε με τον Μαζονάκη, πρέπει να έχουμε εύπιστους ασθενείς, όπως ο Μαζονάκης, δυστυχώς ο Μακαρίτης ή πολλούς άλλους ακόμα σαν κι αυτόν, γιατί αυτά τα ιατρία ήταν γεμάτα πελάτες. Έπαιρνες καιρό πριν για να κλείσεις ραντεβού, απαταιώνες εγκληματίες γιατρούς και ένα σύστημα που δεν ελέγχει. Τρία. Αν δεν έχεις και τα τρία, δεν λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ οργισμένος και νομίζω και κοινή γνώμη το ίδιο, και το βλέπω από την ανταπόκριση. Όποιος ασχολείται με το θέμα αυτό, σπάει τα κοντέρ, διότι πραγματικά ο κόσμος λέει: τώρα εγώ τι να κάνω. Έγραφε νόμιμο για τρία απ' έξω, το ξέρεις.
1: Και ο κόσμος φοβάται, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το πλαίσιο έτσι όπως πρέπει, οι έλεγχοι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: ακόμα μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό
0: είναι. Και εγώ φοβάμαι. Δεν θα πηγαίνω ποτέ.
1: Φοβάμαι.
0: Και αναρωτιέμαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο Μαζονάκη, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Είχαμε το πρωί στο Open, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Ο Μαζονάκης έχει ένα νεψιό. 14 ετών. Αν τον δεις, είναι κούκλος. Καταπληκτικός. Αλλά θυμάσαι το Μαζονάκη να τραγουδάει μικρό στη σχολική γιορτή Πάριο? Εδώ
1: είναι ακόμα
0: καλύτερο. Ερμηνεύει με καταπληκτικό. Δεν τον βλέπουμε, θα τον ακούσουμε όμως, και αυτό είναι αρκετό. Τις ώρες μικρές. Να ακούσουμε λίγο. Πάμε, Γιώργο.
1: Να ακούσουμε.

0: γέλιο.
1: Δεν είναι καταπληκτικός.
0: Είναι 14 καλός,
1: χρονών.
0: Είναι, ναι. Φαίνεται βέβαια ότι είναι μικρούλης από τη φωνή του.
1: Μπορεί να το δεις κιόλας. Είναι στυλ τραγουδιστή. Ναι. Μακάρι το παιδί να φτάσει ψηλά, αν αυτό είναι το όνειρό του. Είναι καταπληκτικός και πολύ ταλαντούχος. Για βάλει.

0: Απίθανος πραγματικά, μπράβο του. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο για το θέμα αυτό ή να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη?
1: Να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη και στα όσα πολλά, γιατί υπάρχουν και απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν, λοιπόν, όλα τα μηνύματα.
0: Το θέμα το μεγάλο έρχεται
1: από το βήμα του ΟΗΕ, πούμε.
0: Έρχεται από την Τουρκία, διότι οι Τούρκοι λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι η πιο σημαντική ομιλία της χρονιάς, ακούει όλος ο πλανήτης τον Πρωθυπουργό και θα στείλει τα μηνύματα που θα στείλει, έρχεται η Τουρκία να προκαλέσει ανοιχτά με αυτό που κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, αλλά τώρα το λέει με το στόμα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τι λέει λοιπόν, Λουκία μου? Λέει ότι καλώδιο θέλετε. Α, ακούστε. Θα συντονιστούμε, όταν λέει θα συντονιστούμε, ενώ θα ζητήσουμε άδεια, και προσδιορίζει την περιοχή, επειδή ξέρει από πού θα περάσει το καλώδιο, είναι Κύπρος, Κρήτη. Λέει ειδικά στην περιοχή του αποκαλούμενου από τους Τούρκους τουρκολιβικού ανυπόστατο μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι προσδιορίζουν ως δική τους αυθαίρετος προφανώς δικαιοδοσίας την περιοχή που καλύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς έχουμε την Ελληνογυπτιακή ΑΟΖΕ, εκεί που είναι ισχυρή και νόμιμη συμφωνία. Δεν είναι ανυπόστατη. Δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνία με ένα κράτος που δεν είναι απέναντι. Δεν μπορεί να κάνουμε συμφωνία με την Αμερική για. Χρειάζεται να είναι δύο απέναντι χώρες. Η Λιβύη δεν είναι απέναντι με την Τουρκία, μεσολαβεί μια χώρα. Η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Αίγυπτος. Επομένως, οι Τούρκοι τι λένε σήμερα ανοιχτά? Αν πάτε να περάσετε από εκεί που είναι να περάσετε, τουρκολιβικό μνημόνιο, και θα συντονιστούμε. Δηλαδή, θα σας δώσουμε άδεια. Μπλέξαμε, Λουκία. Μπλέξαμε, διότι προφανώς δεν θα ζητήσουμε άδεια. Η διαδικασία είναι, μίλησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, να εκδώσουμε ναύτεξ. Δεν θα ρωτήσουμε, ούτε οι Γάλλοι θα ρωτήσουν. Δεν έχουν καμιά δουλειά που θα κάνουν τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άρα μπλέξαμε. Διότι εκεί θα πάμε στο σκηνικό, όποτε και να γίνει, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, σε εννιά μήνες, να φτάσουμε εκεί, να πάνε οι Τούρκοι να πούνε, όπα, δικό μας.
1: Και μετά, και να έχουμε κάποιο επεισόδιο.
0: Μετά τι θα γίνει?
1: Μπλοκή.
0: Θα φύγουμε? Μπλοκή, δεν θα φύγουμε
1: προφανώς
0: αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Α, δεν θα φύγουμε.
1: Προφανώς θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν έτσι,
0: εγώ
1: που
0: λέω,
1: το απεύχομαι.
0: Θέλω να το απεύχομαι. Λέω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έχουμε πολύ χρόνο τότε, ώστε να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει, για να μην έχουμε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου διαβάζω επιλέξει την αναφορά του τουρκικού Υπουργείου. Είναι γραπτή ανακοίνωση. Κάθε Πέμπτη εκδίδουν ανακοινώσει. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο ως εξής. Λέει: η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται, αποφασιστικότητα. Το μνημόνιο κατανόηση που συνάψαμε με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών και όρια υφαλοκρηπίδας καθορίζει το νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, για το λένε οι Τούρκοι, οι επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται, να η απειλή, τα απαραίτητα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το ναυτικό και αεροπορία μας, το πολεμικό και η πολεμική αεροπορία σας παρακολουθούν, είναι δικές μας ζώνες και θα μας ρωτήσετε. Λουκία, μπλέξαμε. Λέξαμε, δυστυχώς.
1: Αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θέλω όμως από την άλλη να κινδυνολογούμε τόσο.
0: Τι κινδυνολογούμε, δηλαδή, ανακοίνωση υπάρχει. Τι κινδυνολογούμε.
1: Ναι, αυτό,
0: ανακοίνωση
1: αυτό
0: που λέει να περάσει από εδώ. Ναι, και να κάνουν
1: αυτό,
0: δύο.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι μήπως, ωραία, δεν θα περάσει από εδώ, αλλά μήπως απλά ακόμα έχουμε μείνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, γιατί οι Τούρκοι είναι πάγια τακτική του.
0: Και αυτό που σου λέω, μίλησε, θα έχουμε τον κύριο Λοβέρδο εκτάκτος σε λίγο μαζί μας, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Αλλά επειδή μίλησε με διεθνολόγους από το πρωί και στρατιωτικούς και ναυάρχους και πτεράρχους, είναι σαφέστατο, η Τουρκία σήμερα στέλνει το μήνυμα: ναι, ακάσως ξεχάστε την. Θα μας ρωτήσετε πριν. Αλλιώς δεν θα περάσετε, γιατί είμαστε έτοιμοι. Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει στην ίδια ανακοίνωση, θέτουν προκλητικά και απειλητικά θέμα και για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Άρα οι Τούρκοι δημιουργούν ένα κλίμα πολύ αρνητικό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιαση.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@pavlakarathanasis.gr.
7: Σε ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους, περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Κέρκυρα.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real FM.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 με πάρα πολύ κέφι και με όλο τον παλμό της επικαιρότητας, με τις τελευταίες ειδήσεις και την δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Γιατί η Λουκία έχει σημασία όχι μόνο το μαγκαζίνο που προηγείται είναι πληρέστατο και εξαιρετικό με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, όμως ξέρεις, καμιά φορά έχει σημασία και η πίσω όψη της είδησης, η ανάλυση, το παρασκήνιο. Και η προβολή στην επόμενη μέρα και στα αποτελέσματα. Και νομίζω είναι μακράν η είδηση της ημέρας η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει το πολιτικό σκηνικό, όσο οδεύουμε προς τις κάλπες. Κάνουμε στην αρχή.
1: Το οποίο συνεχώς μέρα με τη μέρα παίρνει φωτιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και αυτό που κυριαρχεί, κοίταξε, ένα δεδομένο είναι ότι βλέπω κάθε μέρα. Αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι στη Βουλή, η μισή συζήτηση κάθε μέρα είναι γύρω από αυτά που λέει, κάνει ή κάνουν δικοί του. Μπορεί να είναι θετικό μια μέρα ή αρνητικό την άλλη. Πάντως το ότι μονοπολεί στο ενδιαφέρον και ξεκινάει ένα πάνελ από το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ένας τελεχός του, ότι αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι αυτό θα το κοιτάξουν και τα δύο κόμματα, ανεξάρτητα, και θα το πω και στην κυρία Σιρεγγέλα που την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιρεγγέλα, η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξέρω την άποψη για τον κύριο Τσίπρα και θα μας την πείτε αμέσως τώρα. Αλλά πώς σχολιάζεται το γεγονός, και το σκεφτόμασταν πριν με τη Λουκία, ότι κάθε μέρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, έχει δημιουργήσει ένα κόμμα, στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη, ήταν στη Βουλή χωρίς να μιλάει, βγήκε από τη Βουλή ουσιαστικά καταγγέλλοντας το δικό του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, και έφυγε. Και τώρα συζητάμε όλοι το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας χθες, το νέο εκλογικό δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Για πείτε μας.
2: Καταρχάς, να πω το εξής, ότι εγώ και προσωπικά, αλλά θεωρώ και συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική να υποτιμήσουμε κανέναν από τους αντιπάλους. Δηλαδή από εμάς δεν θα ακούσετε το ή εμείς ή κανείς. Σαφώς εμείς θέτουμε τα δικά μας.
1: Ναι, αλλά από εσάς, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε ακούσει και το στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο το Μητσοτάκης ή Χάος, σταθερότητα ή Μητσοτάκης. Είναι ένα άλλο δίλημα, να το πω έτσι.
2: Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βγει, και αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει, και μιλώντας για τον ίδιο, αλλά και φυσικά και για το Υπουργικό Συμβούλιο και σε εμάς τους βουλευτές, για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και το έθεσε και προχθές όταν μίλησε στην Ομογένεια στην Αμερική, που είπε ότι εμάς μια τρίτη τριετία δεν είναι ότι αχ, να σπάσουμε το κοντέρ και να πούμε πόσο καλοί είμαστε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί με τη θερμινότητα και ταπεινότητα πρέπει να λέμε τα επιχειρήματά μας και τις αλήθειες που θεωρώ ότι ως παράταξη το κάνουμε διαχρονικά. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να είσαι και πάντα αρεστός. Πρέπει να λες και αλήθειες, και γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι το ένας νόμος και ένα άρθρο, εγώ τα κάνω όλα και εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο, ότι τελικά δεν μας βγήκε πολύ.
0: Πάμε
2: καλά.
0: Λοιπόν, σε αυτό που ξεκινήσατε. Εδώ λοιπόν έχουμε να συζητούν όλοι σήμερα το δίλημα, ή εμείς ή κανείς, και το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας και εσείς είστε ο κανένας, και ο κύριος Ανδρουλάκης βασικά ήταν στο στόχαστρο Τσίπρα, είναι ο κανένας. Αλλά εδώ το θέμα είναι, ξέρετε, τι λέμε, το Πασόκ. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, έπρεπε να τον εφεύρει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τη βολεύει, μια χαρά τη βολεύει, είναι οι δυο τους. Και βγαίνει χθες ο κύριος Τσίπρας και 90% στην συνέντευξη ήταν κατά του Ανδρουλάκη. Δεν είναι κατά Μητσοτάκη. Είναι, έχει κολλήσει η Βελόνα, έτσι δεν είναι, Λουκία. Τρία χρόνια δεν κάνει τίποτα. Αν κερδίσει, αν έρθω εγώ να σε κερδίσω. Χαίρομαι, και ηρωνικά, που κερδίζει μισή μονάδα όταν κερδίζει. Επομένως, μήπως σας βολεύει να υπάρχει ο Τσίπρας.
2: Μιας αυτό που είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι η καθημερινότητα. Τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
0: ποιος
2: θέλει να γίνει πρώτος, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κρίνοντας τότε όταν θα γίνουν οι εκλογές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίζει. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: σας βολεύει ο Τσίπρας?
2: Σας είπα, δεν είναι ποιος μας βολεύει, ποιος όχι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Γιατί γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο λαός. Δεν μας έχει εκλέξει για να αποφασίζουμε εμείς ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτά είναι κάποια ψευδοδιλήμματα που θέτει κάποιες φορές η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να μπορέσει να περισσώσει κάποια πράγματα. Γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης, από τρίτος που ήταν, έγινε εκλογικά τρίτος, έγινε δεύτερος κοινοβουλευτικά. Δηλαδή έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι βουλευτές φύγανε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πολιτικός τουρισμός μέσα στη Βουλή. άλλους παίρνει το Πασόκ, άλλους παίρνει αυτά που καταδικάζανε.
0: Ναι, ο εκλογισμός είναι δεύτερο κόμμα.
2: Ότι μπορεί να το κάνουμε.
0: 50 και βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Υπάρχουν, είναι, αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Δηλαδή οι βουλευτές αλλάζουν κόμματα ανατακτό χρονικό διαστήματα. Δικαίωμά του, έτσι, ότι του κάνουν όλοι αυτό που προτάσει το Σύνταγμα και του δίνει τη δυνατότητα. Το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης το 23 το Μάιο, όταν είχε βγει ο Πρωθυπουργός τότε και είχε πει ότι θα κυβερνήσουν και με κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας και διευκρινίζοντας ότι δεν θα είναι βουλευτές εκλεγμένοι, ο κ. Ανδρουλάκης τότε μιλούσε ότι θα πάρει βουλευτές από τα άλλα κόμματα και το κάνει τώρα. Βλέπουμε, το κάνει τώρα. Ότι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα ανεξαρτητοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα και αμέσως μετά εντάσσονται στις τάξεις του Πασόκ. Νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι συμφέρον για το κόμμα του και για την παράταξή του, αλλά εγώ ας πούμε. Αυτό το καταδικάζω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ο κ. Τσίπρας το είχε κάνει επίσης στο παρελθόν, αν θυμάστε. Για να μπορέσει να
1: στηρίξει. Από την άλλη, όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Από το Ένωση Κέντρου και από τους ΑΝΕΛ τότε, τους που ήταν συνεργάτες.
1: Από την άλλη, όμως, κυρία Σιρεγγέλα, τόσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όσο και το ΠΑΣΟΚ, σας λένε ότι έχουμε δώσει μία σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, όλων αυτών των αρμαγεδόνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον ενεργειακό και στο επίπεδο του ντίζελ και της θέρμανσης κτλ. Το χειμώνα. Και η κυβέρνηση δεν υιοθετεί κανένα από τα μέτρα μας.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής. Πάντα έχουμε πει, πλέον υπάρχει και νομοθεσία συγκεκριμένη, ότι υπάρχει έναν εξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, στο οποίο ο καθένας μπορεί να στείλει για να ελεγχθούν. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι κάποια Δευτέρα θα έστελνε, τη Δευτέρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, αν θυμάμαι καλά, θα έστελνε στο δημοσιονομικό συμβούλιο τα μέτρα για να τα κρυθούν. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν θέλω να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι' αυτό υπάρχουν αυτή η αρχή, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ο καθένας θα πηγαίνει εκεί, θα δίνει και αυτοί θα κρίνουν αν λέει αλήθεια η Σιρεγγέλα, αν λέει η αλήθεια κάποιος από το Πασόκ ή κάποιος από το Πασόκ και αντίστοιχα από τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική τα μέτρα να τα κοστολογήσουμε. Μα από τις εξιστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό, τον κρατικό, παίρνει από το Γενικό Λογιστήριο έκθεση για το πόσο κοστίζει αυτό. Άρα εμείς ξέρουμε πόσο κοστίζουν. Όπως επίσης όταν θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα των εκλογών και προεκλογικά θα πρέπει να στείλουμε το πρόγραμμά μας, εννοείται ότι θα σταλθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα κρυθεί.
0: Τώρα, να αφήσουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα, κύριε Σιρεγγέλα, και να έρθουμε, γιατί πάρα πολλοί ακροατές που μας ακούν λένε: ωραίος ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, εκείνη καθορίζει την τσέπη μας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά από ένα πλαίσιο, έχει ανακοινώσει μέτρων που θα εξειδικευτεί, είχε πει αυτή την εβδομάδα, για τα καύσιμα, διότι έχουν ξεφύγει. Σας λέω ότι στα νησιά έχει φτάσει, έχουμε μηνύματα 2,65 η αμόλυβδη και το ντίζελ, δεν αντέχεται αυτό. Στην Αθήνα 2,20. Η προοπτική είναι πάνω κάτω οι αγορές, εκεί περίπου είμαστε. Και το πετρέλαιο να ανοίξει έτσι σε 15-20 μέρες, σε 20 μέρες από σήμερα, 15 Οκτωβρίου, θα άνοιγε στα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης αντί για 1,1 πέρσι. Όσο και να κατέβει, προσέξτε, ακόμα και αν εφαρμοστούν τα μέτρα που ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, δηλαδή επιδότηση στην αντλία, στο δηληστήριο, μείωση του ειδικού φόρου, θα πάμε στο 1,60 στην καλύτερη περίπτωση. Έναντι του 1,10 πέρσι, είναι 50% πάνω. Αντέχει η αγορά τόσο πολύ, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 50% πάνω πετρέλαιο θέρμανσης, αντέχουν αντίστοιχο ντίζελ παραπάνω, που πάλι με την επιδότηση των 15 λεπτών είχε 1,57 αρχή του πολέμου και έχει σήμερα 2,20, είναι πάλι 50% πάνω. Το αντέχουν. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
2: Αυτό ακριβώς, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποια μέθοδος ή τι θα πει ο καθένας από εμάς.
0: Τους
2: ενδιαφέρει την τελική τιμή. Εγώ σου λέω τι θα πληρώσω στα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Εδώ όμως να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του τον Απρίλιο έκλεισε στα 1,75. Mm. Δεν ήταν 1,10 άνοιξε, 1,15 συγγνώμη, άνοιξε. Έκλεισε στα 1,75 τον Απρίλιο. Αυτό που γνωρίζουμε και περιμένουμε.
0: Τον Απρίλιο είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είχαν ληφθεί μέτρα τότε, δεν είναι σημείο αναφοράς.
2: Αλλά ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από το 1,75.
0: Αλλά υψηλότερη από το 1,10, κύριε Σιρεγγέλα.
2: Σαφώς. Αλλά ξέρετε, αυτό που πρέπει να λέμε και στους πολίτες, ότι από εμάς δεν εξαρτάται η τιμή του βαρελιού, του bread. Σήμερα, α πούμε, είχε από 100 σε 105, έτσι που παρακολούθησα λίγο κατά τη διάρκεια τη μέρα το βαρέλι. Ναι. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να το ξέρει και ο κόσμος. Ότι οι ΔΕΗ για το ρεύμα, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ρεύμα για την θέρμανσή τους το χειμώνα, υπάρχει σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο με τιμή που είναι περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Ανοίγεται άλλο πεδίο τώρα, γιατί έχουμε διαρροή σήμερα ότι, ξέρετε, υπάρχει μια σταθερή θέση της κυβέρνησης μέχρι τώρα από την κρίση, ότι εάν ξεπεράσει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα στα πράσινα τιμολόγια, θα υπάρξει επιδότηση. Αυτό που μαθαίνω λοιπόν σήμερα, δεν θα υπάρξει επιδότηση, αλλά θα πείτε στους καταναλωτές, πηγαίνετε στο μπλε που είναι 11,5 σταθερό για ένα χρόνο. Ναι, δεν είναι τόσο απλό πάντα, δεν είναι τόσο, υπάρχουν συμβόλαια, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να φύγει να πάει στο μπλε. Ούτε είναι εύκολο να πείτε στον ηλικιωμένο που είναι στο δημότικο πήγαινε στο μπλε. Δεν καταλαβαίνω, ποιο μπλε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μήπως αυτό είναι ακόμα μία υπαναχώρηση, δηλαδή ότι ξέρετε πόσο έχουν μέσον όρο τα πράσινα τιμολόγια, που είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, 21 λεπτά. Είχαμε 15 και έχει 21, είναι πολύ ψηλά.
2: Και η ΔΕΗ μπορεί να προσφέρει και άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα σε τιμές για να διασφαλιστούν οι καταναλωτές, γιατί από το 19 η ΔΕΗ έχει εξηγενθεί, έχει περάσει σε φάση ανάπτυξης, οπότε έχει αυτή τη δυνατότητα προς όφελος των πολιτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ το 19 ήταν και στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό βέβαια δεν αφορά την καθημερινότητα αυτή τη στιγμή του πολίτη, άρα και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις. Αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με το σταθερό τιμολόγιο, που είναι το μπλε, είναι σημαντικό ότι από το 21 που έχει αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να είναι 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα.
0: Αυτό είναι και ένα θέμα ανταγωνισμού. Το να λέει η κυβέρνηση πήγαινε στο μπλε της ΔΕΗ όταν υπάρχουν. Είναι ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι.
2: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι
0: δεν έχουν όλα τα μπλε 11,5. Οι άλλες εταιρείες έχουν ακριβότερο μπλε.
2: Με παρέμβαση τη κυβέρνηση όσο επιτρέπεται, έτσι.
0: Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε καλύτερα από αυτό που λέω. Ναι.
2: Λέει ότι εγώ προσφέρω και αυτό, ότι η ΔΕΗ προσφέρει και αυτό. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει με κάποιο τρόπο και εμείς όλοι το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές και ο καθένας θα αποφασίσει και αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο.
1: Κυρία Σιρεγγέλα, το θέμα είναι όμως ότι σε όλα αυτά μέσα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σαν να πετάτε λίγο την μπάλα στον πολίτη. Δηλαδή έχουμε διάφορα προγράμματα, το δικό σας της Ελλάς και σε αυτό ακριβώς, το δικό σας της Ελλάς, του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες ξαφνικά ακούνε νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί, προτάσεις από εδώ, προτάσεις από εκεί. Ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης ότι το δικό μου πρόγραμμα είναι καλύτερο, όχι το δικό μου είναι καλύτερο, το δικό σου δεν είναι κοστολογημένο. Και στο τέλος όμως συνεχίζουν να πληρώνουν το λογαριασμό, να το πω έτσι. Ένα λογαριασμό δυσβάσταχτο. Έχουμε 24 του μηνός σήμερα και σε πολλούς έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Το γνωρίζετε αυτό.
2: Το αντιλαμβάνομαι. Δεν το συζητώ αυτό καν. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να λέγαμε ότι από αύριο όλοι οι πολίτες θα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα είναι πλούσιοι. Νομίζω ότι αυτό θα μας πείστε κανείς, αν το λέγαμε.
1: Δεν μιλάμε για πλούσιοι. Το πλούσιο όμως είναι μακριά, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Να βγάλει το μήνα.
2: Όλοι θα είναι
0: ευχαριστημένοι
2: και θα βγάζουν το μήνα και θα περισσεύουν.
0: Αυτό.
2: Αυτό μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, και επειδή είπατε για τις αντιπαραθέσεις και για τα προγράμματά μας. Ακριβώς είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Ότι το να καθόμαστε στα πάνελ και να λέμε ο καθένας τα επιχειρήματά του, σαφώς, γιατί στη δημοκρατία ο καθένας λέει τα επιχειρήματά του, αλλά να τσακωνόμαστε για το ποιο είναι το πρόγραμμα καλύτερο που στο τέλος ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί θα κριθούν όλα τα οποία δεν ελέγχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Νέα Δημοκρατία, δεν ελέγχεται το γενικολογιστή, το ακούσαμε γι' αυτό από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα
2: εκεί τα προγράμματα θα κριθούν και να βλέπουμε ο καθένας τι λέει, γιατί. Το με ένα νόμο και ένα άρθρο το πληρώσαμε στο παρελθόν και κάποιες περήφανες διαπραγματεύσεις. Και καλό είναι τουλάχιστον να μην το επαναφέρουμε.
0: Ναι, γυρίσαμε πάλι στην εκλογική ζήτηση, κυρία Σιρεγγέλα, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην καθημερινότητα. Πριν, προς το παρόν, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες θα αποφανθούν, θα γίνουν εκλογές, αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει. Και πώς. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω, διότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί, θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα στο πετρέλαιο θέρμανση, που και τώρα έχει σημαντική επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αγγλία. Θα ήταν 2,37, είναι 2,22, που είναι ήδη πολύ ψηλή τιμή. Η αμόλυβη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Εάν δεν συνεχιστεί η επιδότηση, θα πάει στο 2,30, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Το θέρμανση, σας είπα, στην καλύτερη περίπτωση, θέλετε ένα 50. Ένα 50. Πάλι θα είναι 40% ακριβότερο πέρσι. Είναι πάρα πολύ. Το αέριο είναι πολύ ακριβό και το ρεύμα τα είπαμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, μήπως αργήσατε να παρέμβετε? Θέλω να πω, η κρίση είναι εδώ πολύ καιρό. Να, η Λουκία τώρα λέει, 1,5 ώρα που κάνουμε εκπομπή, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μας έλεγαν όλοι, δεν γίνεται. Τώρα πώς γίνεται?
2: Μισό λεπτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ έχει μειωθεί περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι τα εργαλεία δεν το ενδιαφέρει ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει τον πολιτικό
0: μέθοδος.
2: Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από όλα και από το πετρέλαιο και από το, και από το ντίζελ και από όλα είναι, είναι στα 4 δις. Είναι στα 4 δις.
0: Ολόκληρος είναι 4 δις για όλα τα καύσιμα όμως.
2: Είναι 2 δις τα οποία κάπου θα πρέπει να βρεθούν.
0: Δεν το ζήτησε ο Πρωθυπουργός.
2: Είπε,
0: δεν θα ρωτήσω την Ευρώπη, θα τον μειώσω. Θα ρωτήσω μόνο αν μπορώ να υπερβώ την ροφή δαπανών. Άρα προσχώρησε στη λογική μείωση του φόρου. Και έλεγε πως άργησε.
2: Μήπως άργησε. Η ρήτρα διαφυγής δεν είναι μια απόφαση που παίρνει ένα κράτος μόνο της όσον αφορά το δημοσίευμα.
0: Ναι,
2: αυτό το έχουμε και μάλιστα ξανασυζητήσει και ήδη γίνονται προσπάθειες γι' αυτό και νομίζω ότι και πλέον και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι ηγέτες, επειδή υπάρχει παντού ακρίβεια, έχουν μπει σε μια λογική. Ο καθένας βέβαια με τα δικά του τα δεδομένα και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Γιατί ας πούμε η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει τη μισή ανάπτυξη από την, από την που έχει η Ελλάδα. Έχει άνοδο μεγάλη της ανεργίας, ειδικά στην ανατολική μεριά. Οπότε ο καθένας.
0: Αλλά λέτε, ρωτάω, μήπως αργήσαμε.
2: Δεν αργήσαμε, να σας πω γιατί. Διότι ήδη έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα ως ΑΕΠ η χώρα μας είναι η τρίτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που έχουν δοθεί. Και εδώ τώρα δεν έχουμε βάλει τα 4 δις που είναι για τα επόμενα χρόνια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΕΦ που είναι του 25 και του 26 που για τη μόνιμη ενίσχυση των πολιτών που και αυτή παίζει ρόλο γιατί και σε άλλες χώρες δεν γίνουν, έχουν να γίνει αυξήσεις στους μισθούς. Στη Γαλλία παραδείγματος χάρη δεν έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή οι μισθοί και σαφώς είναι καλύτερη η μισθή από την Ελλάδα, δεν θα το πει κανένας αυτός, αλλά είναι εμάς εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια στήριξη.
1: Απλά και εδώ που έχουν αυξηθεί, άρα, κυρία Σιρεγγέλα, παράλληλα έχουν αυξηθεί και όλα τα άλλα.
2: Εννοείς,
1: δηλαδή όταν
2: το συζητώ,
1: μπορεί
2: το
1: να αυξάνει το μισθό. Αλλά όταν αυξάνονται και όλα τα άλλα παράλληλα, τι να το κάνεις.
0: Μία σε μία ή άλλη.
2: Η στήριξη υπάρχει. Ότι προσπάθεια υπάρχει και στήριξη. Πάντο, ο χρέος του καλού, το λέμε,
0: ξέρετε,
2: είναι
0: αυτό
2: το
0: που λέει Λουκέν, το πιο σημαντικό. Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιώσει τα εισοδήματα. Διότι αν αυξάνει τους μισθούς, τις συντάξεις, τους μειώνει τους φόρους, αλλά ακριβένουν τα προϊόντα, είσαι μία άλλη κυνηγά στην ουρά σου. Δύο τρόποι υπάρχουν πραγματικά να ελαφρυνθεί ο πολίτης, να του μείνουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη. Ο ένας τρόπος είναι να καταπολεμήσει αυτή καθεαυτή την ακρίβεια. Διότι το πρόβλημα μην πουλιέται ένα ευρώ, κακώς πουλιέται, να πουλιέται 70 λεπτά. Από εκεί πραγματικά θα έχει κέρδος. Αν αθροίσει το μήνα, θα έχει κέρδος. Αυτό δεν το βλέπουμε, είναι το ένα. Και το δεύτερο που δέχεστε επικρίσεις και το λέει κάθε μέρα η Λουκία, θα αρχίσει να πείθει και σε μένα και εμένα, είναι ότι είναι πολύ ψηλά η έμεση φόρη, κυρία Σιρεγγέλα. Πάρα πολύ ψηλά. Και συνεχώς μετρούμε υπερπλεονάσματα. Ωραία είναι τα υπερπλεονάσματα. Καμαρώνει ο κ. Πιερακάκης για την κατάσταση της οικονομίας. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Δανειζόμαστε φθηνότερα. Ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα. Πηγαίνετε να πείτε στο συνταξιούχο που έχει τέτοιους έμεσους φόρους και ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Στην αμόλυβδη ξέρετε πόσο είναι ο ειδικός φόρος. Είναι 70 λεπτά. 70 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ που είναι φόρο στο φόρο είναι πάνω από 1 ευρώ σε κάθε λίτρο ο φόρος. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξαναδείτε το θέμα της έμεσης φορολογίας συνολικά και στα ράφια και στα τρόφιμα και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι από τα 100 μηνύματα που έχουμε κάθε μέρα, είναι τα 90 αυτό.
2: Ναι, όσον αφορά τους φόρους.
0: Την έμεση φορολογία.
2: Ναι, έχει μειώσει 91 φόρους από τους οποίους 25 είναι έμεση. 25 είναι έμεση. Επίσης, επειδή ανατακτά χρονικό διαστήματα ακούω για τη μείωση του ΦΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περνάει πάντα στο καταναλωτή. Εάν μπούμε στην.
1: Γιατί εκεί έχει να κάνει με τους ελέγχους όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, έχει να κάνει και με άλλα και άλλα θέματα. Αλλά οι έλεγχοι γίνονται και για πρώτη φορά έχουν μπει, και φαίνεται αυτό, έχουν μπει αρκετά πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει.
1: Καλά, τα πρόστιμα όμως αυτά σε σχέση με τους τζίρους των εταιριών αυτών δεν έχουν καμία σχέση. Δεν θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερα.
0: Απαντήστε να κλείσουμε, κάνει νόημα ο Γιώργος.
2: Πολύ γρήγορα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όσον αφορά τη βία, αναφέραμε τους συνταξιούχους. Γι' αυτό τώρα υπάρχει και στήριξη. Όλοι οι συνταξιούχοι, αν των 20 και των 65 ετών, θα πάρουν τα 400 ευρώ στις συντάξεις τους στο Νοέμβριο και στις συντάξεις που θα δοθούν το Δεκέμβριο θα υπάρξουν αυξήσεις που δεν θα είναι χωρίς την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα στήριξη υπάρχει. Ναι, πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουμε. Και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι όταν λέμε και προτείνουμε πράγματα, θα πρέπει αυτά να τα κοστολογούμε και να δούμε πού θα βρίσκουμε τα χρήματα από τα έσοδα που θα χάνονται. Γιατί αυτό δεν το ζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ζητάει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ανοίξαμε μεγάλο
2: αυτό
0: θέμα. Το ανοίξαμε. Θα επανέλθουμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Καλό απόγευμα. Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το μεγάλο θέμα των ιατρείων του θανάτου και το αν μπορούσε ή όχι να αποτραπεί αυτό που έγινε, δηλαδή ο θάνατος Μαζονάκη, αν είχε ελεγχθεί και αν είχε σφραγιστεί αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι.
3: Real FM.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
15: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
19: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
21: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
22: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
23: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
24: Βρίσκονται στο επίκεντρο σειράς επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Την ανησυχία της εκφράζει στο μεταξύ η Κομισιόν για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν τις εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι πρόκειται για μια κακή ιδέα που θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή της Γιαμπού, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις διήλυσης πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters. Νωρίτερα, το Ριάντεξ έδωσε προειδοποιήσεις για πιθανά πλήγματα σε περιοχές ανάμεσα στις οποίες είναι και η Μέκα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου, αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλεφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
25: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αφιέρωμα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την παρθενική συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League φιλοξενεί σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση της γαλλικής κορυφαίας αθλητικής εφημερίδας L'Équipe. Απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Real Weather.
24: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
23: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης,
2: εδώ μαζί σας.
1: Έτσι, ξέχασα να σου πω για τον καιρό. Σήμερα, τώρα έχει συννεφιάσει εδώ στο Μαρούσι, δεν ξέρω εκεί τι καιρό κάνει.
2: Εδώ
1: έχει ψυχρούλα.
2: Δεν είναι, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Έχει ψυχρούλα, λίγο συννεφιά. Βλέπουμε και γαλάζι ουρανό, αλλά έχει συννεφιάσει. Η μέρα γενικά σήμερα είναι πολύ ήπια, μια κλασική φθινοπορεινή ημέρα με άρωμα καλοκαιριού. Έτσι θα πάμε και αύριο εδώ στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα δυτικά και κυρίως βορειοδυτικά, από το μεσημέρι απόγευμα θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Θα είναι γερό το σύστημα που έρχεται, με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, και κυρίως το Σάββατο θα είναι αυτό το σύστημα, θα επηρεάσει όλη τη χώρα και την Αττική και όλη την Ελλάδα με πολύ ισχυρές καταιγίδες, προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, και θα κρατήσει και την Κυριακή, όπου θα, οπότε και θα αρχίσει να κινείται προς το νότιο Αιγαίο, ανατολικά, ξέρεις, όπως κινούνται συνήθως τα συστήματα, για να μας αφήσει και να γυρίσουμε τη Δευτέρα στο κλασικό καιρό. Άρα έχουμε μπροστά μας σήμερα μια σχεδόν καλοκαιρινή μέρα, αύριο μέχρι το μεσημέρι, και από το απόγευμα και μετά, από τα δυτικά, θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Λοιπόν,
2: και
1: πάμε...
2: μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τελειώνει και ο Οκτώβριος, έτσι. Ο Σεπτέμβριος, πέρασα εγώ τον Οκτώβριο.
1: Καλά Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ συλλήψεις, εμείς κάνουμε αλλαγές στο πρόγραμμα. Φέραμε νωρίτερα, λόγω και του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδα, τον πρώην υπουργό, καθηγητή και βουλευτή. Κύριε Λοβέρδα, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Και ο Ανδρέας Λοβέρδας μας ακούει. Να επιχειρήσουμε ξανά, Γιώργο. Μας ακούτε, κύριε υπουργέ, κύριε Λοβέρδα? Ωραία, να το ξανακαλέσουμε. Α, ωραία, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Ο κύριος Λοβέρδας, ο καθηγητής.
3: Τι κάνετε,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραφελάκη.
1: Λοιπόν, σας έχουμε εκτάκτως, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Δηλαδή, λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τα μηνύματα που θα επιλέξει να στείλει στην Τουρκία και όχι μόνο, που θα ακούσει όλος ο πλανήτης, βγαίνει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, κάθε Πέμπτη κάνει, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και ευθέως θέτει το θέμα που τόσο καιρό συζητάμε και μαζί, δηλαδή θέμα καλωδίου. Λέγοντας μάλιστα, επικαλούμενο το ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι στις περιοχές που είναι δικής μας θαλάσσιας δικαιοδοσίας και φαλοκρηπίδας, αυθαιρέτως, θα μας ρωτήσετε πώς το λέει, θα συνεννοηθούμε. Θα το συντονίσουμε, λέει, διότι διαφορετικά θα παρακολουθούμε στενά και θα είμαστε έτοιμοι. Τι λέει δηλαδή η Τουρκία? Μη σκέπτεστε Κάσο, αν σκέπτεστε να περάσει που μοιραία, αυτό είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Εμείς είμαστε εδώ. Δική μας δικαιοδοσία θαλάσσια λόγω ανυπόστατου, δεν το λένε αυτοί, το λόγω τουρκολιβικού μνημονίου, πρέπει να μας ρωτήσετε. Μπλέξαμε, κύριε υπουργέ, το λέγαμε τόσο καιρό, τώρα το έχουμε και γραπτό.
3: Όχι, δεν μπλέξαμε, γιατί το ξέραμε. Και μάλιστα, εγώ το κρίνω θετικό ότι το έκαναν τώρα.
1: Ναι.
3: Θετικό για μας δηλαδή.
1: Μας δίνουν χρόνο.
3: Γιατί έχουμε το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική του Συνέλευση. Έχουμε όλο τον κόσμο εκεί, όλες τις αντιπροσωπείες εκεί. Νομίζω ότι αυτό μας διευκολύνει. Οι άνθρωποι έχουν άγχος, είναι φανερό. Η ομιλία του Προέδρου τους το απέδειξε αυτό. Μια ομιλία γεμάτη ένταση και γεμάτη έναν ρυθμό αυτοκράτορα που δεν είναι πια. Είναι δικτάτορας, δεν είναι αυτοκράτορας.
1: Δικτάτορας,
3: Είναι κανονικός δικτάτορας. Βλέπετε και τις τελευταίες μέρες και τα σκάνδαλα που τον αφορούν.
1: Βέβαια, τα οικονομικά είναι τεράστια, τα οικονομικά σκάνδαλα. Δισεκατομμυρίων.
3: Δικών του ανθρώπων,
1: ναι.
3: Γιατί υπάρχουν και υποτιθέμενα σκάνδαλα επιχειρηματιών κανονικών, άλλοι που είναι φίλοι του Ιμάμογλου, πρώην φίλοι δικοί του, που τους κυνηγούν γιατί θέλουν να τους επιστρατεύσουν τον ένα εναντίον του άλλου, και αυτοί φεύγουν όπου μπορεί ο καθένας ή φυλακίζονται, και υπάρχουν και τα πραγματικά σκάνδαλα δικών του ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοί διαφύγει ή, εν πάση περιπτώσει, απειλείται το καθεστώς του από τέτοιου είδους παράπλευρα γεγονότα.
1: Συμφωνώ, Υπουργέ, αλλά εδώ έχουμε μία ομή πρόκληση. Ομή πρόκληση.
3: Ναι. Το περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Και δεν λέγαμε ότι τα γεγονότα του φθινοπόρου είναι.
1: Ναι. Αλλά εμένα με εκπλήσει ότι λίγες ώρες πριν ανέβει ο Μητσοτάκης στο βήμα του ΟΗΕ, έρχονται και λένε: λοιπόν, άκου να δεις, να ξέρεις, ξέχνα το καλώδιο, είναι δική μου δικαιοδοσία, αυθαιρέτως η περιοχή και θα σε περιμένω στη γωνία. Αυτό είναι ευθεία απειλή.
3: Ακούστε. Καλά. Μα τι λέτε τώρα? Ο υπουργός των εξωτερικών έχει χρησιμοποιήσει τον όρο απειλή δύο φορές.
1: Δίκιο έχετε, στις τελευταίες μέρες.
3: Στις τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
3: Όταν λες απειλή, απειλούμε. Άρα η λέξη απειλή έχει και ένα άρα μετά. Τώρα λοιπόν εμείς τι λέγαμε, εμείς το λέγαμε, όταν λέω εμείς, λέω εσείς, εγώ και οι συνεργάτες σας, κύριε Παπακοσταθοπούλου, στο...
1: Ναι,
3: στο,
1: ναι, και η Λουκία εδώ στο Real FM, βέβαια.
3: Ναι, ωραία, τι λέγαμε, λέγαμε ότι το φθινόπωρο έχει την πόντιση, έχει
1: την γαλάζια πατρίδα
3: και έχει και το συζητούμενο, εσείς λέτε, εγώ παρακολουθώ σε αυτά λιγάκι πολύ επιφυλακτικώς, τα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Και τα θαλάσσια πάρκα και την ασπίδα του Αχιλλέα μελλοντικά.
3: Όλα αυτά. Η ασπίδα του Αχιλλέα προφανώς. Είναι μια περίοδος έντασης. Συνδύασα αυτή την περίοδο της έντασης με τις επισκέψεις του Ταλίν στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Καθόλου τυχαίες επισκέψεις προλίγων ημερών. Αυτό είπα ότι το ερμηνεύω ως μια απόπειρα της Τουρκίας να πει ότι θα έχουμε ένταση, αλλά δεν θα πάμε και παρακάτω. Mm-hmm. Έτσι το κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι δική μου ερμηνεία. Δεν είναι διεκτικό αυθεντικής ερμηνείας διατυπώσεις. Και τώρα, τι κάνουν αυτοί που νομίζω ότι μας συμφέρει στο άγχος τους και στην προπαίτειά τους, κάνουν αυτή την ανακοίνωση με τα τρία σημεία. Γιατί αναφέρονται και στην Κύπρο, δεν είναι μόνο.
1: Βέβαια, είναι και η Κύπρο, σωστά. Είναι και η αποστρατικοποίηση των νησιών που πάλι και εκεί απειλούν και προκαλούν. Μην τολμήσετε να θωρακίσετε τα νησιά.
3: Αυτό το κάνουν, αυτό είναι, πάντα το λέγανε, αλλά τώρα είναι και εν όψη της ασπίδας του Αχιλλέα. Έχουμε την δυνατότητα να το απαντήσουμε εκεί, στον ΟΗΕ, και η τακτική τους μας δημιουργεί και ένα επιχείρημα ότι μπορεί να τους δείξεις με το δακτυλό σου και να πεις ιδού ποιοι άνθρωποι έρχονται εδώ στην ετήσια συνέλευση. Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που πάντα το περιεχόμενό της είναι σε όλα να βρίσκουμε λύσεις. Έρχονται αυτοί εκεί με ένα τελείως επιθετικό λόγο και από τον πρόεδρό τους που οδήγησε την αντιπροσωπεία του Ισραήλ να αποχωρήσει και με όσα κάνουν ως Υπουργείο Αμήνης λίγο πριν την ομιλία του δικού μας πρωθυπουργού εκεί. Θεωρώ ότι είναι αποδείξεις για τον επιθετικό του
1: τι
3: χαρακτήρα.
1: Κάνουμε εμείς τώρα,
2: πέρα
1: κύριε
2: αυτό, και κύριε Λοβέρδο, γενικώς, επειδή ακούω διάφορα αυτόν τον καιρό και από κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει φόβος ή κίνδυνος όλο αυτό να εξελιχθεί, γιατί έχουμε μία μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές, σε ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως,
3: κοιτάξτε,
2: επί του πεδίου.
1: Εγώ, σε μία νέα κάρση.
3: Μιλώντας και εκ μέρους του κυβερνητικού κόμματος, αλλά και του εαυτού μου με την εμπειρία που διαθέτω τόσα χρόνια, η Ελλάδα δεν φοβάται κανέναν. Κανέναν, μα κανέναν δεν φοβάται η Ελλάδα.
2: Από εκεί και πέρα. Δεν λέμε αν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί. Και...
3: πρέπει, γιατί δεν θα πρέπει και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει κάθε γεγονός. Ωστόσο,
2: ωραία,
3: αυτό που εκτιμώ.
2: Πιθανότητα υπάρχει, κατά τη γνώμη σας.
3: Αυτό που εκτιμώ.
2: Πιθανότητα θερμού επίπεδου.
3: Αυτό που εκτιμώ είναι ότι με τις κινήσεις όπως τις διαβάζω εγώ, πολέμου, όπως το, γιατί το μυαλό του ακροατή μας πάει εκεί, όπως
1: 100%.
3: Το λέτε. Ναι, δεν βλέπω, αλλά άλλων μορφών έντασης, ναι, προφανώς.
1: Να το προχωρήσω αυτό που ρώτησε η Λουκία. Διαβάζοντας και μεταφέροντας την πράξη αυτή την ανακοίνωση, φτάνει η ώρα σε 3-6. Θυμίζω ότι υπήρξε επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη, συμφώνησαν. Η διαδικασία είναι ότι θα εκδώσουμε εμείς την Άφτεξ όταν τα πράγματα είναι έτοιμα από τον Αδμία και τη Μεριντιάμ τη Γαλλική. Στη συνέχεια θα δώσει η Κύπρος τα 25 εκατομμύρια που οφείλει, συμφώνησε ο κύριος Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών, και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν μιλάμε για απόντηση, μιλάμε για ερευνητικές διαδικασίες.
3: Ωραία,
1: φτάνουμε λοιπόν σε 3-6, σε 8 μήνες, σε 2 μήνες στην Κάσο. Φτάνουμε εκεί ή σε μία Κάσο ή λίγο παραπέρα, λίγο πιο εκεί. Λέει η Τουρκία, στο παιδό είναι δικιά μου δικαιοδοσία. Λέμε εμείς, με συγχωρείτε, έχουμε εκδώσει Ναύτεξ, δεν έχουμε δεσμεύσει, δεν είναι δική σας δικαιοδοσία, είναι διεθνή ύδατα, είναι δική μας. Εκεί. Και φέρνουν οι Τούρκοι, γιατί λένε θα παρακολουθούμε και θα επέμβουμε. Φέρνουν οι Τούρκοι 5 φρεγάτες, πάμε κι εμείς άλλες 5. Φέρνουν 2 αεροπλάνα, πάμε κι εμείς άλλα 2. Μετά τι θα γίνει. Θα γίνει πόλεμος. Θέλω να πω, εμείς δεν θα φύγουμε αυτή τη φορά, το έχουμε πει, θα μείνουμε.
3: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Καταρχάς, το ενδεχόμενο το πρώτο είναι να ζητήσουν, μάλλον να κάνουν αυτά που κάνουν συνήθως. Δηλαδή να λένε η περιοχή εδώ είναι δική μας και κακό είναι εδώ και τα λοιπά, αυτές τις σκέπικα προειδοποιήσεις του αέρα. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Αυτό δεν μας απασχολεί και τόσο. Έτσι. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να προχωρήσουν σε ενέργειες.
1: Αυτό.
3: Έτσι. Εκεί τα πράγματα μπορούν να φτάσουν, κατά τη γνώμη μου, μέχρι μιας μορφής έντασης που δεν έχει πολεμικά χαρακτηριστικά. Έτσι, αυτό θα αποσοβηθεί. Και επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η εμπλοκή και της Γαλλίας δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα για τους ιδίους.
1: Υπάρχει αυτή η εμπλοκή πέραν της συμφωνίας της τεχνικής με τη Meridiam και της ομπρέλας που συμφώνησαν πρόσφατα στο Ελιζέ, Μακρόν και Μητσοτάκης. Λέτε να χρειαστεί να εφαρμοστεί.
3: Σε δύο επίπεδα. Είναι η ομπρέλα.
1: Η αμυντική σύνδρομη.
3: Και είναι και η κατασκευή.
1: Ναι.
3: Είναι και κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέτε, δηλαδή άλλο λέω, να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αμυντική συνδρομή, δηλαδή να έρθει η Γαλλία να στείλει τον Ντεγκόλ, α πούμε, εκεί και να πει είμαι εδώ. Γιατί άλλο να είναι τον Ντεγκόλ εκεί, άλλο να είμαστε μόνο εμείς. Το καταλαβαίνετε.
3: Δεν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος, πέραν του λόγου του ανοιχτού που κάνουμε μαζί και τη ελευθερία που έχω, γιατί δεν έχω κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή να μιλάω πολύ πιο επιφυλακτικά. Όλες αυτές οι ενδεχόμενες κινήσεις σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και διεθνή λειτουργία του Πρωθυπουργού, που είναι πολύ αξιόπιστος, και οπωσδήποτε του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, που τα έχει στο μυαλό του όλα αυτά.
1: Προσέξτε,
3: θα σταματήσω εδώ.
1: Θα σας θέσω, ωραία, σταματήστε στο πεδίο εδώ, τρία δεδομένα, διπλωματικά και πολιτικά. Παρατηρητές λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις δυσμενείς παράμετροι που μπορεί να επιδεινώσουν τη στιγμή που θα φτάσουμε στα άκρα. Το ένα είναι ότι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε με τους Τούρκους, δηλαδή δεν είναι τη στιγμή που θα φτάσουμε στα άκρα. Το ένα είναι ότι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε με τους Τούρκους.

0: είμαστε στο πριν από ένα ή δύο χρόνια. Στο,
1: ναι. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο μιλάω αντικειμενικό, βεβαίως. Ναι. Το αντικειμενικό δεδομένο που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ ρευστή παγκόσμια κατάσταση. Έχουμε δύο πολεμικά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, όταν έχουμε τέτοια μέτωπα, έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε τον Ερντογάν που, με τον Τραμπ που δεν είναι η παλιά Αμερικανή. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Είναι φίλος με τον Ερντογάν, είναι. Εδώ λοιπόν δεν είναι. Ότι δεν πήρε τίποτα, ούτε F-35, ούτε τον είδε, έχετε δίκιο.
0: Τίποτα, ούτε τον είδε.
1: Άλλο θέλω να καταλήξω.
0: Του έκανε ένα κομπλιμέντο,
1: ναι.
0: Που εγώ, όπως του είδε...
1: You're a tough guy, είσαι σκληρό καρύδι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, ένα κομπλιμέντο που είναι σαν να του έδινε ένα καθρεφτάκι.
1: Ναι, ναι, το γούτσου γούτσου, σε χτυπάω στην πλάτη, μην ανήσυχες.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ακούστε όμως, η Αμερική δεν είναι η Αμερική που ήταν η σταθερή παράμετρος να έχουμε έτσι έναν εγγυητή. Είναι τελείως απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Πώς θα ξυπνήσει. Ναι, ένα λοιπόν είναι, δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε. Δύο είναι η Αμερική αυτή που είναι και η κατάσταση αυτή που είναι. Και τρία, αν αυτό γίνει σε μια περίοδο ανάμεσα, και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, το λέω ως δεδομένο, ρευστή πολιτικά για την Ελλάδα. Δηλαδή, που να μην έχουμε κυβέρνηση, θα είμαστε ανάμεσα στις δύο εκλογές. Ή να πηγαίνουμε στις εκλογές. Να υπάρχει μια ρευστότητα. Είναι τρεις παράμετροι που επιδεινώνουν το σκηνικό.
0: Κύριε Στραβελάκη, το σκηνικό δεν είναι εκείνο που ήταν πέρσι, πρόπερσι και τα λοιπά. Τα ήρεμα ύδατα δεν υπάρχουν, υπάρχει τώρα εδώ, υπάρχουν μποφόρ στη θάλασσα. Εάν απαντήσω στην ερώτηση αξιοποιώντας και το τρίτο σκέλος που μου βάλατε, θα λένε μετά ότι κινδυνολογώ εν όψη εκλογών.
1: Το πρόλαβα και εγώ και είπα δεν το εννοώ έτσι. Μακριά από μένα η λογική ή σταθερή κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Όχι, προφανώς.
2: Από την άλλη το ακούμε όμως, κύριε Λοβέρδο, αυτό το, γι' αυτό που σας είπα και πριν, το ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης δεν το είπε τυχαία αυτό.
1: Ναι, το είπα εγώ μακριά από μένα.
0: Πάλι, εγώ μιλάω, πάλι, αυτά όλα ερμηνεύτηκαν, είναι θέματα προηγουμένων ημερών. Τώρα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάτε και μαζί μου.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ σας λέω, mm-hmm. να βάλω θέμα εξωτερικής πολιτικής στην εκλογική μιλόπετρα, δεν θα το κάνω.
1: Και δεν καλά κάνετε. Είναι η στάση ευθύνης αυτό που λέτε.
0: Αλλά
1: και
0: τώρα
1: αυτό αφορά όλα τα κόμματα.
0: Τώρα που κάνουμε, τα αφορά ως πρέπον.
1: Θα έπρεπε να αφορά, αυτό εννοώ. Να μην εμπλέκουν τα εσωτερικά πολιτικά με τα εθνικά θέματα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ βγαίνει και λέει, α, να μην εμπλέκονται τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Την άλλη μέρα λέει ότι την διεύθυνση της ασπίδας του Αχιλέα την έχει το Ισραήλ και βγαίνει το
1: Υπουργείο
0: και τον διαψεύδει. Θέλω να πω, πρέπει να λέμε κάτι για να έχουμε συνέπεια σε αυτό που λέμε. Εγώ προσπαθώ να είμαι συνεπής. Λέω λοιπόν ότι θα περάσουμε τώρα εβδομάδες έντασης. Η ανακοίνωση αυτή που είδαμε, έτσι, έχει και κάτι που θέλω να το ερμηνεύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή κάνω μία, υπάρχουν οι ερμηνείες οι οποίες είναι σε βάρος της ηρεμίας. Υπάρχουν και οι ερμηνείες που είναι υπέρ αυτής. Λέω, αυτό που λένε εκεί, λένε για συντονισμό. Λένε, δηλαδή, όπως το διατυπώνουν, από τη μια πλευρά λέω, κοίτα να δεις, το προχωράνε και το κάνουν και στον ΟΗΕ, σπέβδουν να το κάνουν εκεί, λάθος τους είναι αυτό, γιατί μας δίνει επιχειρήματα και θα τα αξιοποιήσουμε. Από την άλλη πλευρά, μπορώ να δω και ότι και αυτοί, δεν ξέρουν ακόμα πώς να το πάνε.
1: Δεν είναι τόσο αθώο. Σας λέω σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θυμήθηκε η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο, όπως οι δραστηριότητες, όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, και έχει διαφορά αυτό στο Διεθνές Δίκαιο. Άλλο καθεστώς διέπει τα καλώδια, άλλο τους αγωγούς, όπως ξέρετε. Ναι. Και οι επιστημονικές έρευνες θα πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα μας. Δεν είναι υφαλοκρηπίδα αυτή. Πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Από πότε.
0: Σας λέω εδώ και καιρό. Αν υπάρξει ανάγκη διαιτητή που εμείς το έχουμε πει κατά το διεθνές δίκαιο και έχουμε ορίσει και την προτιμόμενη από εμάς δικαιοδοσία, και είναι ανοιχτό και σε αυτούς να πούν αν συμφωνούν ή αν θέλουν άλλοι, εμείς πάμε όπου θέλουν. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι το δίκαιο υπέρ μας 100% σε ό,τι δε αφορά το τουρκολιβικό. Βγάζει μάτια. Θα χάσουν όπου και αν πάνε. Σας το αποκλείω να δεχθούν να πάνε σημειακά στην διεθνή δικαιοσύνη για να βρουν το δίκαιο τους. Άρα λέω, μέσα στις λέξεις τους βλέπω την απειλή 100%, mm-hmm. αλλά ας μου επιτραπεί και εγώ να πω ότι δεν είπαν ανοιχτά θα μας ζητήσετε την άδεια. Ζητήστε άδεια και θα
1: εντάξει,
0: το δούμε.
1: Θα συντονίζονται εκ των προτέρων, θα έλεγα είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Ναι,
1: γιατί να συντονίσουμε την Τουρκία από την περιοχή, μα δεν είναι η δικαιοδοσία τους για να το συντονίσουμε, δεν τους ρωτήσουμε.
0: Διαβάζω κι εγώ όπως κι εσείς, σας δίνω ερμηνείες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ακροατής μας μπορεί να καταλάβει.
1: Βέβαια.

0: Υπάρχει στη γραμματεία, μπορεί να πει το ένα πράγμα με τον Α και με τον Β τρόπο. Το είπανε με έναν τρόπο που του δίνει και ένα περιθώριο. Αν συντρέξουν άλλοι παράγοντες, να το πάνε και λίγο αλλιώς. Δηλαδή να σου κάνουν παρενόχληση. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Άμα το λέγανε, κοιτάξτε, λένε κύριοι, θα ζητήσετε άδεια για να έρθετε από εδώ. Ήτανε κάπως αλλιώς. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Είναι. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει και χειρότερος τρόπος να το πούν.
1: Μήπως αυτή η αιτία, η βασική αιτία πίσω από την κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα της έντασης, ακόμα και η Γαλάζια Πατρίδα και η εμπριστική ρητορική και οι συνεχείς πολεμικές απειλές από...
0: Ναι. Έχουμε πει και μαζί, είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι. Μήπως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η συμμαχία μας, η συνεργασία μας στρατιωτική με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και θέλω να πω αυτό. Αναμφισβήτητα κλειδώνει την άμυνα των νησιών του Αιγαίου. Δεν ξέραμε όμως όταν πάμε με το Ισραήλ ότι θα γίνουμε κόκκινο πανί για την Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, η πολεμική ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία είναι πρόσφατη. Mm. Έτσι, είναι πρόσφατη, ξεκίνησε από την έκρηξη του Μεσανατολικού τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε από πού ξεκίνησε
1: η Σαδελάκη? Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Από εκείνο το πλοίο.
1: Ναι, ναι.
0: Το φιλιρινικό
1: υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαινε την βοήθεια στη Γάζα.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Το Μαδί Μαρμάρα. Ναι, ναι.
0: Ναι. Έχουν περάσει όμως τώρα κάποια χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Επιδεινώθηκε 100% τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα στη Γάζα. Έτσι. Με το καταφύγιο της Χαμάς που είναι η Τουρκία.
1: Και τώρα στο μη περαιτέρω. Ναι. Περαιτέρω.
0: Και μετά με το Ισραήλ και ναι. Μετά όσα.
1: Άρα είναι. Πήγαμε να συνεργαστούμε και να τους βάλουμε στη μύτη το κόκκινο πανί τους. Αυτό θέλω να πω.
0: Εμείς ναι. Συνεργαζόμαστε γιατί αυτό συμφέρει την πατρίδα μας. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει για το καλό της χώρας. Αν αυτοί βλέπουν απειλή από παντού και αν φοβούνται την απειλή, είναι δικό τους θέμα. Εμείς ούτε έχουμε απειλήσει κανέναν, ούτε έχουμε και την δυνατότητα να ρωτάμε κανέναν, γιατί η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν είναι υπόδουλο κράτος ώστε να πρέπει να ρωτάει. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Σιγά μη θα του ζητούσαμε και την άδεια. Να σας το πω για πιο λαϊκά.
1: Τελευταίο ερώτημα από την δική μου πλευρά και η Λουκία.
0: Αν τους ηλεκτρίζει και το αισθάνονται ως απειλή, είναι δικό τους θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δικό τους σύμπλεγμα. Είναι δικό τους σύμπλεγμα.
1: Μετά από όλα αυτά.
0: Κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Μετά από όλα αυτά. Και κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων, μήπως η διακήρυξη των Αθηνών ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, και έχουν δίκιο όσοι λένε ότι με τη διακήρυξη ανοίξαμε πόρτες στον Ερντογάν, τον κάναμε να φανεί το καλό παιδί, τον φέραμε κοντά στους Αμερικανούς, στους Αιγύπτιους, ακόμα που δεν μιλούν στις χώρες περιοχής. Ήταν απομονωμένος πολύ περισσότερο πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ο Ερντογάν, και τώρα έχουμε απέναντί μας έναν που θέλει να γίνει, πώς τον είπατε στην αρχή, ο ηγέτης της περιοχής, να παίξει ρόλο ευρύτερο, το όραμά του για μία.
0: Αυτό ήθελε ναι, να το κάνει από την αρχή.
1: Ναι, μήπως όμως εμείς του δώσαμε το πάτημα και τον εμφανίσαμε ως καλό παιδί, ενώ στην πραγματικότητα αυτό κατέληξε σε αδιέξοδο, αυτή η πολιτική της διακήρυξης του Αθηνών.
0: Κύριε Τραβελάκη, εγώ έχω παρακολουθήσει ως υπουργός εξωτερικών τότε την πρώτη μέρα του Ερντογάν, τον παρακολουθώ από την πρώτη του μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και τότε, αν θυμάστε, διορθώστε με αν θυμάμαι καλά το επώνυμο, κάποιος που έγινε και πρωθυπουργός μετά, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο Νταβούτογλου.
1: Νταβούτογλου.
0: Ναι. Έλεγε ότι τώρα η Ελλάδα, τώρα με την Ελλάδα δευτερεύον πρόβλημα, εμείς θέλουμε να γίνουμε ηγέτη δύναμη των μουσουλμανικών κρατών. Αυτό απέτυχε παταγωδώς, γιατί κανένας δεν τους θέλει. Έτσι. Και κανένας από τους Άραβες, που είναι και πολλοί από αυτούς εύρωστοι οικονομικά, δεν θέλει την Τουρκία τώρα πάνω από το κεφάλι της. Αυτό απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς όμως. Η μεγάλη Τουρκία, όπως τη φαντάστηκε ένας Ιωνής Σουλτάνος, δεν υπάρχει. Τώρα εδώ. Έτσι. Θέλω και για...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Τι κοιτάς στο χάρτη? Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Πεντέλης έως Κηφισίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων με παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα στο real.gr. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, μεταδίδει το Reuters. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Λευκάδα.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real FM. Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
27: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
29: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
30: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.

0: επιστρέψαμε και επιστρέψαμε είδηση επί του πιεστηρίου Λουκία, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Φραγκάκη και πρέπει να σου πω ότι έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας. Θυμάσαι που σου έλεγα πριν για πληροφορίες, αλλά τώρα έχω στα χέρια μου ολόκληρη την κατάθεση της νοσηλεύτριας.
1: Ολόκληρη την κατάθεση, διότι ήταν
0: λοιπόν, να πούμε στους ακροατές τι ακριβώς λέει η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια που ήταν στο ιατρείο του θανάτου την ώρα που έκανε προσαφαίρεση ο Μαζωνάκης είναι από εκείνες που τις είχε πει γιατρός και δασκαλέψει να τα πούνε όλα ψέματα για να το συγκαλύψουν.
1: Ακριβώς.
0: Λέει λοιπόν, ακριβώς. Λέω, δεν ξέρω τι ώρα είχε φτάσει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, γιατί εγώ πήγα αργότερα. Μου είχε ζητήσει γιατρός, όχι σε μένα μόνο, σε όλες, να έχουμε κοινή γραμμή. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει και τι έχει συμβεί. Δεν ξέραμε, δεν μας είχε πει
1: άρα,
0: το Μαζωνάκη.
1: Όπως το λέμε, ήταν δασκαλεμένες.
0: Περίμενε. Μου τηλεφώνησε, λέει λοιπόν, πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Τώρα, πάμε στο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άσε τι έλεγε τότε. Είπε την αλήθεια τώρα. Λοιπόν, λέει ότι κάναμε ταυτόχρονα, θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό που ζήτησε την έγκριση τον Ιούλιο, δήθεν μαζί με το να το περάσει τη ζούλα μαζί με το μηχάνημα ζωνοθεραπείας, και το άλλο που είχαν, δύο μηχανήματα. Τα είχαν πάρει λοιπόν τα μηχανήματα, χωρίς να ρωτήσουν, τα είχαν θέσει σε λειτουργία. Έκαναν λοιπόν ταυτόχρονα σε δύο χώρους, τώρα μιλάμε για διαμέρισμα, έτσι, δύο πλασμαφαίρεσεις. Η ίδια λέει ότι εγώ ήμουν στη διπλανή, που ήταν σε μια κυρία, και η γιατρός ήταν με το Μαζωνάκη. Παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός, αλλά δεν ήξερα, δεν μπορούσα να ξέρω λεπτομέρειες. Και εδώ πάμε στην είδηση. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι είχε γίνει μέθη στο Μαζωνάκη. Αυτό είναι ένα τριχαστικό, είναι συγκλονιστικό στοιχείο, Λουκία, διότι έχουμε για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι σε ένα ιατρείο, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ο Μαζωνάκη σε πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς υγείας και πει δεν μπορώ, και είχε πάρει τον υπνοθεραπευτή, τώρα τι λέμε, σκέψου τι λέμε, και ο υπνοθεραπευτής πήρε και γιατρός και λέει τον χάνουμε τον πελάτη, κάνε κάτι, και λέει θα τον γυρίσω εγώ, και τον γύρισε και πήγε ο Μαζωνάκης, ενώ δεν αισθανόταν καλά από τον καθαρισμό του εντέρου, πάει σε ένα μηχάνημα που είναι σε ένα χώρο που δεν πρέπει να υπάρχει μηχάνημα τέτοιο. Πρέπει να είναι νοσοκομείο, να έχει ομάδα επέμβασης, να έχει κάποιον που να ξέρει τον απεινιδωτή, να μπορεί να κάνει κάρπα, να κάνει ένεση αδρεναλίνης, να υπάρχει μια εντατική δίπλα για διασωλήνωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Τον καθίζουν στην καρέκλα, του κάνουν μέθη κιόλας, γιατί προφανώς δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Πράγμα το οποίο είναι εγκληματικό. Και όταν βλέπουν ότι δεν ξυπνάει, λέει το αντίδοτο, ψάχναμε, λέει, στη συνέχεια. Ψάχναμε το αντίδοτο. Πρόσεξε, είναι συγκλονιστικό. Μου ζητήθηκε
1: το αντίδοτο της
0: για να ξυπνήσει.
1: Δηλαδή,
0: για να ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Και πήρα, λέει, την αναισθησιολόγο για να ρωτήσω ποιο είναι το αντίδοτο. Θυμάσαι πως το είπα ως πληροφορία. Τώρα υπάρχει κατάθεση. Και ο γιατρός, γιατί η γιατρός ήταν ολιστική γιατρός, χωρίς ειδικότητα. Όλα αυτά μη ολιστική γιατρός, να τραβάς τα μαλλιά σου, να τρελαίνεσαι. Ο γιατρός που είχε δικοκανονικός γιατρός ήταν στον άλλο χώρο και κοιμόταν στον καναπέ του. Πήγε και έφαγε, λέει. Λέει, πρόσεξε, λέει η γραμματέας, δεν το πει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η γραμματέας, συγγνώμη, νοσηλεύτρια. Το έχει καταθέσει και η γραμματέας, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία, ένα άλλο για τον γιατρό, δεν ήξερα τίποτα γιατί κοιμόμουν. Εμείς ξέρουμε ότι ο γιατρός πήγε και έφαγε, γύρισε 3 παρατέταρτο από το φαγητό, αν είχε πελάτη το Μαζωνάκη ή άλλη γιατρός. Δεν το είχε πει στο γιατρό, τον ιδιοκτήτη του ιατρίου του άλλου, είναι συστεγαζόμενα τα γιατρία. Του το είχε κρυφό ότι έχει το Μαζωνάκη πελάτη. Και τον άφησε να πέσει να κοιμηθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε ως δεδομένο.
1: Αυτό που λέμε, σαν τα μανιτάρια, το ένα λάθος μετά το άλλο.
0: Ναι. Αλλά όχι μανιτάρια, είναι εγκλήματα αυτά. Διότι πρώτον τον βάζει στο μηχάνημα.
1: Το ένα έγκλημα μετά το άλλο.
0: Έχει το μηχάνημα ως μη οφείλει να πρέπει να είναι σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια του κάνει μέθη επίσης ως μη οφείλει. Χρειάζεται αναισθησιολόγος για τη μέθη. Ειδικά ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος σε αυτή την κατάσταση του Μαζωνάκης, πρέπει να είσαι τριπλά προσεκτικός. Να πας όχι σε ένα, σε δύο νοσοκομεία. Να έχεις δύο ομάδες σε επιφυλακή. Γενικά να μην κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν την κάνεις, να υπάρχει μια επιστημονική στήριξη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη και ταυτόχρονα δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς τον απεινιδωτή, διότι σου είπα πριν ότι υπάρχει κατάθεση, ότι πήρε τηλέφωνο η γιατρός και λέει μπορείτε να πείτε πώς λειτουργεί αυτό. Και επίσης όταν έχεις κάνει και το άλλο έγκλημα, δηλαδή υπάρχει η πρώτη γιατρός που λέει τον βλέπω να τραντάζεται. Σε προειδοποιεί δηλαδή η νοσηλεύτρια και απαντάς εσύ γιατρός είμαι, ξέρω να κάνω τη δουλειά μου, τότε εκεί είναι πενταπλό το έγκλημα, δηλαδή είναι 5 κατά σειροήν εγκλήματα. Λουκία, εγώ δεν έχω λόγια, νομίζω ότι είναι τόσο σοκαριστικά αυτά που αποκαλύπτω για το θάνατο του Μαζωνάκη, ώστε έχουμε αυτό που σου έλεγα τότε, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Αυτό που προσθέτω είναι πενταπλού εγκλήματος. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, αυτά είναι επί του επιστηρίου τώρα. Θέμα, αυτά είναι επί του επιστηρίου και αυτό είναι που σου έλεγα, ότι βλέπουμε το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Αυτό που εμένα εξακολουθεί και με προβληματίζει και θα με προβληματίζει είναι πότε θα πάρθουν επιτέλους όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς.
0: Μα δεν πατάς το κουμπί, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκάκη. Η νομική παραστάτης του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας μας ακούει, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Συγγνώμη για την.
0: Δεν πειράζει, ξέρετε, τρέχετε, είστε ενεργή δικηγόρος. Μην ανησυχείτε.
2: Βρίσκομαι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δέχτηκα κάποιες επιθέσεις στο πρόσωπό μου.
0: Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα καταθέτω μήνυση. Ναι. Δηλαδή, μόλις καταθέσαμε τη μήνυση και εγώ και ο Δημήτρης, ο σύζυγός μου, ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
0: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Δεχτήκαμε απρόκλητες επιθέσεις στο Facebook με προβολή προσωπικών μας στοιχείων κατά συκοφάντηση στο πρόσωπο το δικό μου και του Δημήτρη, με φωτογραφίες από το γάμο μας, καθώς επίσης με τους κουμπάρους μας και την προβολή ότι έχουμε κάποιες σχέσεις με τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος ανήκει σε μαφία και διάφορα τέτοια τραγικά πράγματα. Και όλος αυτός ο λόγος έγινε μετά, για πολιτικούς βέβαια λόγους, άμα δείτε και τα προφίλ είναι από συγκεκριμένο κόμμα,
0: ναι.
2: Το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να το καταλάβει κάποιος.
0: Αντιπολίτευση, ναι.
2: Ναι, αντιπολίτευσης, χωρίς εμείς να έχουμε καμιά πολιτική ταυτότητα, το ξέρετε αυτό και εγώ και ο Δημήτρης.
0: Ναι, φυσικά. Επαγγελματίας νομικός είστε. Και σας γνωρίζουμε δεκαετίες και ο Δημήτρης επαγγελματίας δημοσιογράφος, εξαιρετικός δημοσιογράφος, έγκριτος.
2: Εξαιρετικός στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Κατά κοινή.
2: Real News, στο Real FM.
0: Κατά κοινή νομολογία από όλους τους χώρους, ναι.
2: Ναι, δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Πραγματικά έχουμε απειληθεί. Άμα δείτε και τα μηνύματα και το έχουμε αναφέρει.
0: Ναι.
2: Είμαστε οικογενειάρχες. Έχουν απειλήσει τη ζωή μας, λένε, για την εντόματα. Και
0: λένε
2: να βρεθούμε παγωμένοι.
0: Δείτε,
2: είναι ακόμα η ανάπτυξη που προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί βεβαίως να κάνουν το καθήκον τους και να αφαιρεθούν όλα αυτά τα δυσφημιστικά.
0: Μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των απειλών. Θέλω να πω, έχουν αφήσει ίχνη που σας λένε από τη δίωξη. Μπορούν να έρθει το απόρριτο. Ναι.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχουν οι απειλές, για να υπάρξει και η άρση.
0: Υπάρχει βάρος. Μετά από τις απειλές έχουν ποινικό αδίκημα, βεβαίως. Μπορεί να έρθει.
2: Ακριβώς, ναι. Θα έρθει και θα βρεθούν, βεβαίως, θα βρεθεί το στίγμα από που είναι ο καθένας όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία. Είμαστε τώρα εδώ πέρα 3 ώρες και προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ να βοηθήσουν, γιατί βλέπουν και την επικινδυνότητα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Είναι μια πρόκλητη επίθεση.
0: Είναι πολλές οι απειλές, κυρία Φραγκάκη, είναι 2-3. Είναι μαζικές.
2: Μέχρι στιγμής έχω καταμετρήσει σε αυτό το μήνυμα μόνο.
0: Ναι.
2: Βέβαια έχουν γίνει πολλές αναδημοσιεύσεις, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 35.
0: 35?
2: Μήνυματα. Πέραν αυτού υπάρχουν και δεκάδες. Και ήρθαμε κατευθείαν εδώ, γιατί πραγματικά φοβόμαστε πλέον για τη ζωή μας, γιατί και οι δύο είμαστε γνωστά πρόσωπα, έχουμε 3 ανήλικα παιδιά και
0: σας
2: πρέπει
0: ζήσω.
2: Να με κάποιο τρόπο.
0: Οι αναρτήσεις είναι στο Facebook, είναι στο.
2: Είναι στο Facebook. Το έχω βάλει και στο προσωπικό μου προφίλ, δηλαδή μπορείτε να μπείτε να δείτε. Ναι. Και θα δείτε την αρχική ανάρτηση.
0: Επομένως, απειλούν τη ζωή σας, τη ζωή της οικογένειάς σας, μετά τις εμφανίσεις που κάνατε δημοσίως για να υποστηρίξετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας ενασχόλησης ως νομική παραστάτη του Ιατρικού Συλλόγου, όπως θα έκανε κάθε επαγγελματίας δικηγόρος, τις θέσεις του συλλόγου που εκπροσωπείτε. Έλα, Λουκία.
2: Και δυστυχώς έχουν.
1: Όχι, απλά το κακό, κυρία Φραγκάκη, είναι ότι κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο όλοι αυτοί.
0: Μπορεί να βρεθούν, Λουκία μου, αυτή τη φορά θα βρεθούν.
1: Σε όλους.
0: Όταν υπάρχει τέτοιο ποινικό αδίκημα, μπορεί να βρεθούν σε βεβαιό και έχουν βρεθεί και έχουν καταδικαστεί και τους αξίζει.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί
2: βεβαίως.
0: Αυτό είναι άνανδρο. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, ας βγει δημόσια, όπως λέει και η Λουκία, με τη φωτογραφία του και το όνομά του,
2: ακριβώς,
0: να το πει. Και εκεί θα το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και πάντως κανείς δεν μπορεί να απειλεί ανθρώπινες ζωές επειδή διαφωνεί με κάτι που είπε κάποιος άλλος. Η κυρία Φραγκάκη κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της και με πάθος και ένταση υπερασπίζεται τα συμφέροντα του συλλόγου, τον οποίο εκπροσωπεί νομικά. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσετε και λυπάμαι και τη συμπαράσταση τη δική μας και όλων μας σε εσάς και στο Δημήτρη και γνωρίζετε την εκτίμηση που σας έχουμε. Και καταδικάζουμε προφανώς τέτοιες ενέργειες οι οποίες είναι απαράδεκτες, είναι ποινικά αδικήματα και άνθρωποι αυτοί να βρεθούν και να πληρώσουν για αυτό που σας κάνουν.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και θα προβώ βεβαίως και στην σύνταξη αγωγής μετά τη μήνυση που καταθέτουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
2: Θα γίνει και αγωγή και για την προσβολή της προσωπικότητας και για να σταματήσει όλη αυτή.
0: Και καλά θα κάνετε.
2: Και
0: τώρα,
2: ασφαλιστικά μέτρα.
0: Θέλω να σχολιάσετε. Έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη. Έλεγα πριν, δεν το ακούσατε ίσως, ότι έχουμε την κατάθεση πια. Δεν είναι πια πληροφορίες. Είναι κανονικά. Έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο. Εδώ λοιπόν επισήμως λέει ότι στην αρχή τους είχαν δασκαλέψει να πούν ψέματα. Και τώρα που λέει αλήθεια, λέει ότι είχε ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εκείνη ήταν σε μια γυναίκα, η γιατρός ήταν στον Μαζονάκη και στη συνέχεια του έκαναν μέθη. Έχουμε λοιπόν επίσημη επιβεβαίωση ότι του είχαν κάνει μέθη. Ένας άνθρωπος σε άσχημη κατάσταση χωρίς να υπάρχει ένας αισιολόγος. Και τη ζητήθηκε από τη γιατρό να επικοινωνήσει για το αντίδοτο, για να ξυπνήσει. Γιατί δεν ξυπνούσε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν συνδυάσουμε αυτή την πληροφορία με το γεγονός ότι ο γιατρός λέει κοιμόταν στον καναπέ, μπορεί να είναι άλλο, αυτό δεν το ξέρω. Και ταυτόχρονα άλλη νοσηλεύτρια βεβαιώνει ότι είπε: έχει σπασμούς, κάνε κάτι και λέει, άσε με, ξέρω τη δουλειά μου. Και τρίτη νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι την άκουσε να τηλεφωνεί και να λέει: ρε, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής, δεν παίρνει μπρος, τι να κάνω. Θέλω το σχόλιο σας. Διότι εδώ μιλάμε για κατασυρωήν εγκλήματα.
2: Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό που μου περιγράφεται. Δυστυχώς λόγω αυτού που έτυχε δεν είχα λάβει γνώση.
0: Μα όχι τώρα, οι πληροφορίες από 10 λεπτά βγήκαν αυτές.
2: Μάλιστα. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι μέση. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 84 του 2001 σε πρωτοβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε ιατρείο. Είναι παράνομο. Τη μέθη μπορεί να τη χορηγήσει μόνο γιατρός με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου.
0: Που δεν υπήρχε. Ναι.
2: Και που δεν υπήρχε. Και βεβαίως το πολύ σημαντικό είναι να πούμε, όταν γίνεται μια τέτοια ιατρική πράξη, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη, θα πρέπει να γίνεται, και γι' αυτό ο νομοθέτης ορίζει ότι πρέπει να γίνει σε δευτεροβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα να υπάρχουν και υπόλοιποι ειδικοί γιατροί για μια τέτοια περίπτωση όπως περιγράψατε, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν, να επιστρέψει ο ασθενής, να συνέλθει ο ασθενής και να μην φτάσουμε βεβαίως
1: εκεί. Λοιπόν, κυρία Φραγκάκη, ερχόμαστε πάλι για ακόμη μια φορά στις ευθύνες που υπάρχουν, στους ελέγχους που δεν είχαν γίνει, στο ότι όλα τα συζητάμε κατόπιν αυτής της τραγωδίας που μας έχει συγκλονίσει όλους, και πάλι ερχόμαστε στους ελέγχους, στο τι έκανε ή δεν έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Και εδώ να προσθέσω, επειδή σήμερα, και να μας πείτε και γι' αυτό που λέει η Λουκία πρώτα, και ταυτόχρονα, γιατί βλέπω το χρόνο περιορίζεται, σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος που εκπροσωπείτε κατέθεσε δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δύο που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και μάλιστα προσκομίσατε αυτά που είχαμε αποκαλύψει τη Δευτέρα με τη Λουκία και στο Open και ήσασταν παρούσα, ότι δηλαδή είχε γίνει αίτηση για μηχάνημα ζωοθεραπείας και από πίσω είχαν βάλει το καλοκαίρι οι εγκληματίες αυτοί οι γιατροί και την απόδειξη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.
2: Ακριβώς, και έγινε μέσα στα πλαίσια αυτού που σας έλεγα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου όριζαν ρητά και δήλωναν ότι πρόκειται για παράρτημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας.
0: Καμία σχέση.
2: Γνώριζαν, καμία σχέση. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι δεν επρόκειτο για τέτοιο παράρτημα, αλλά ήθελαν να εξαπατήσουν τον.
0: Και είχαν και το θράσο να καταθέσουν τον τιμολόγιο, ενώ ήξεραν ότι είναι παράνομο αυτό να το έχουν.
2: Ναι, θεωρώντας ότι δεν θα το δει ο Ιατρικός Σύλλογος και θα τους έδινε έγκριση. Ποτέ δεν υπήρξε έγκριση. Να σας πω για αυτό που με ρωτήσατε, ότι είχαν γίνει έλεγχοι, όπως το έχω ξανααναφέρει, ότι θα ξαναγινόταν ο έλεγχος. Είναι βέβαιο, είτε αν βρισκόντουσαν αυτά τα φάρμακα, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία αφορούν τη μέθη του ασθενούς, είτε αν βρισκόταν μέσα το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα.
0: Α, που δεν άπτεται. Θα βγαίνετε στον εισαγγελέα.
2: Τις συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, και στον εισαγγελέα θα πηγαίναμε και θα τους είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος και θα τους είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του ιατρείου και βεβαίως θα είχαν και πειθαρχική δίωξη, όπου θα μπορούσε να υπάρξει και η αφαίρεση του τίτλου και ειδικότητας αλλά και του ιατρού.
0: Τώρα, εδώ υπό το πρίσμα, κυρία Φαγκάκη, των νέων δεδομένων. 23 Ιουλίου, υπάλληλος που είδε το φάκελο δεν ήταν, είχε άδεια. Εν πάση περιπτώσει, έγινε από αυτό που έγινε. Όταν 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια, η προϊσταμένη, που ξέρει, που καταλαβαίνει και αντελήφθη το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση, εγώ θα επιμείνω σε αυτό και θα ρωτήσω ποιες ενέργειες θα κάνει ο πρόεδρος και ο Ιατρικός Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο για το γεγονός ότι δεν διετάχθη ως οφείλετο, κατά τη γνώμη μου, ένας άμεσος έλεγχος, αλλά υπήρξε μία αναφορά μέσα στο Σεπτέμβριο, θα το δούμε. Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπήρχε παρελθόν σε αυτό το ιατρείο που είχε ελεγχθεί αλλεπάλληλες φορές στον Ιατρικό Σύλλογο και επομένως, εάν διατηρούσε το μηχάνημα αυτό ως προέκυπτε από το τιμολόγιο, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκεί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για την συγκεκριμένη διευθύντρια, που είναι εξαιρετική, δεν το ξέρω, αλλά δεν έκρινε ότι πρέπει αμέσως εκείνη την ημέρα να γίνει ο έλεγχος και να σφραγιστεί το ιατρείο.
2: Η διευθύντρια έδωσε εντολή και υπάρχει σχετική εντολή που φαίνεται με την ημερομηνία και δόθηκε στον εισαγγελέα και αυτό το στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Αλλά πέραν αυτού, αν υπάρξει το οτιδήποτε, εννοείται αν θα υπάρξει κάποια ΕΔΕ και τα λοιπά στον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχει γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Άρα είναι υποσυζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Ναι, αυτό από όσο γνωρίζω, Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρξει την Τρίτη.
0: Α,
2: άρα μπορούμε
0: τότε
2: να ξανασυζητήσουμε για το θέμα.
0: Λοιπόν, να σας εκφράσουμε ξανά τη συμπαράστασή μας, να καταδικάσουμε οποιονδήποτε άνανδρο και ανώνυμο πίσω από αυτό που είπε η Λουκία, το καθεστώς της ανωνυμίας εκτοξεύει απειλές κατά ζωής, κατά επαγγελματιών, νομικών, εγκρήτων και δημοσιογράφων και οικογενειαρχών. Και να πούμε ότι εάν δεν είναι καθολική η καταδίκη, τότε το επόμενο θύμα θα είμαστε εμείς, Λουκία. Και το μεθεπόμενο, κάποιος μας ακούει. Πρέπει
1: αλλά
0: να σταματήσει αυτό.
1: Εμάς έχουμε υπάρξει.
0: Εγώ έχω υπάρξει, ναι, λέω. Αλλά δεν θέλω να μιλάω.
1: Εγώ δεν τολμάω δηλαδή να...
0: Αυτό, ναι. Αλλά λέω
1: να αναρτήσω
0: ότι
1: κάτι και από κάτι
0: όλοι,
1: γίνεται ο χαμός. Ναι,
0: όλοι να καταλάβουμε ότι αυτές οι άνδρες πρακτικές είναι καταδικαστές και αύριο αυτός που τις υιοθετεί μπορεί να είναι το επόμενο θύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φραγκάκη, τη συμπαράστασή μας και πάλι σε εσάς και στον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Ήταν σοκαριστικά όλα αυτά που ακούσαμε, Λουκία. Δεν ξέρω, εγώ έχω
9: από
8: πάθει...
9: Από την κυρία Φραγκάκη,
6: ναι. Αντένα Πάτρας, 105,3.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie. Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie. Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
13: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Dirtinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dirtinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dirtinis.gr.
13: Η κορυφαία επιλογή.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
19: Ψηρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αχ, με αυτό το χαλί νιώθω σε ελληνική ταινία. Με τον Κωνσταντάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ξενοδοχείο, πιθανότατα.
1: Και εγώ τώρα θα βγω και θα αρχίσω να κουνάω φτερά.
0: Έτσι.
1: Για να κάνω το πρόγραμμα στο μαγαζί.
0: Εντάξει, οκ. Όπως το φαντάζει κανείς. Εγώ φανταζόμουν, ας πούμε, με το μαγιό να ήσουν στην πισίνα δίπλα και να δοκιμάζεις να βουτήξεις, ας πούμε. Αυτό.
1: Και να κάνεις ασκήσεις του
0: Κωνσταντάρα. Όχι, ασκήσεις δεν κάνεις. Ο Κωνσταντάρας τι κάνει. Εμβιβαλίκος μας και δραμάδες εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Κάτσε,
0: Πέμπτη.
1: Φίλε, μία φορά έχω και εγώ ευκαιρία να βάλω φτερά και πέπουλα. Να μην τα βάλω.
0: Εντάξει, βάλτε τα, ξέρω. Άμα σου κάνει και η μουσική, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ, γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πώς το λες έτσι, για το χρόνια πολλά.
0: Κάτσε να το πω καλύτερα. Χρόνια πολλά.
1: Πού τον βρήκαμε. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα.
0: Εντάξει. Ας θυμίσουμε το σπίτι μας.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα κρατάμε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ναυτιλία, σχετικά δεν τα έχουμε όλα σε ελληνική σημαία, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν συμφέρει, μάνα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι. Άκουγα εγώ τι υπάρχει. Έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση έναν όρο, λέει. Ο οποίος λέει ότι πρέπει ένα ποσοστό του πληρώματος να είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν πλέον τόσοι Έλληνες. Καταλάβεις, έχει ξεμείνει ο νόμος αυτός, οπότε.
1: Πουλί μου.
0: Καταλάβεις, οπότε πάνε αλλού που δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι τουλάχιστον έχει πει κάποιος που γνωρίζει από αυτά. Αλλά η ναυτιλία είναι νούμερο ένα, η Κίνα μας βλέπει από πίσω ακόμα.
1: Δεν το έχω ψάξει βάθος, να σου πω την αλήθεια.
0: Στα όπιστα μας, στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ κοντά σας για 2 ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν διαγωνισμοί ύπνου που συμβαίνουν πάνω στη γη.
1: Α, ωραία ακούγεται.
0: Ναι, διαγωνισμοί ύπνου. Εσένα σου λείπει ο ύπνος.
1: Εγώ θα έχανα σίγουρα.
0: Όχι, δεν, γιατί ξυπνάς με το πρωτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ο ένας διαγωνισμός ο οποίος με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, είναι στη Νότια Κορέα.
1: Σε ενδιαφέρει λόγω χώρας?
0: Όχι, με ενδιαφέρει λόγω όρων.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ο διαγωνισμός είναι ο μεσημεριανός ύπνος. Καταλαβες. Εκείνη
1: το κάνεις ακόμα χειρότερο, ναι.
0: Λοιπόν, μεσημεριανός ύπνος που εγώ πάντα βρίσκω τρόπο να κοιμάμαι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, λίγο πριν, λίγο μετά, και στο μεσημεριανό ύπνο έχει και έπαθλο 10.000 ευρώ χρηματικό. Έπαθλο 10.000 ευρώ. Έτσι.
1: Okay.
0: Πρέπει να είσαι όμως ντυμένος σαν ωραία κοιμωμένη.
1: Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Ναι, είναι όρος αυτός. Λοιπόν, ελπίζω να μην...
1: Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Ναι, είναι όρος αυτός. Λοιπόν, ελπίζω...

0: σε αυτή τη δοκιμασία παίρνει το έπαυλο. Κερδίζει. Στην Ιαπωνία αυτό. Γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο το μεσημεριανό εμένα που το έχω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι.
1: Για τις ανάγκες αντιθέσεις και εσύ ωραία κοιμωμένη μια φορά.
0: Σαββατοκύριακο μπορεί να τύχει να κοιμάμαι και 2 ώρες ας πούμε. 3 με 5 λέμε ένα παράδειγμα. 3,5-5,5. Ξυπνάω 6. Καφεδάκι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση. Καταρχάς εγώ για να κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Το ξέρουν όλοι οι δικοί μου αυτό. Ότι άμα εγώ κοιμηθώ μεσημέρι δεν είμαι καλά. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν που θα κοιμηθώ εγώ μεσημέρι, να κοιμηθώ 20 με 30 λεπτά το μέγιστο.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το καλό, έτσι.
1: Μπορεί να με δεις να κοιμάμαι 10-15 λεπτά.
0: Δεν είναι καλό το 2 ώρες το δικό μου, βάσει των επιστημόνων. Είναι το μισή ώρα. Είναι το ιδανικό. Έτσι, εγώ αυτό το έχω από το 27 μου να κοιμάμαι το μεσημέρι χαλαρά και ωραία, αλλά και πιο πριν που δούλευα το μεσημέρι, δούλευα σε κατάστημα, οπότε το 3 με 5,5 που ήταν κλειστό το κατάστημα, εγώ κοιμόμουν. Έτρωγα, κοιμόμουν, ξυπνούσα. Έστω και για μισή ώρα. Στάνταρ, δηλαδή, δεν υπάρχει.
1: Δεν κοιμόμουν ποτέ μεσημέρια, δηλαδή ήταν ο διάολός μου ύπνος το μεσημέρι. Τώρα που έχω ίσως λίγο περισσότερη κούραση ως μαμά.
0: Τώρα το εκτιμάς τώρα.
1: Κάποιες φορές το ζητάω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα Πέμπτη, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει ο πονοκέφαλος.
1: Από χθες. Αλίμονο.
0: Ναι, γιατί έχουμε άλλα συμπτώματα σήμερα.
1: Άμα είχα και σήμερα πονοκέφαλο, δηλαδή δεν θα παλευότανε, θα πηγαίνω στο γιατρό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή και μας βρίσκεις και Instagram και Facebook και TikTok.
1: Εμείς τώρα πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και Ready to Play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, καλωσορίσατε. Είναι 24 του Σεπτέμβρη.
1: 24 Σεπτέμβρη.
0: Τελευταία εβδομάδα, βάζουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ευηβαλή, Κόσμος και Τραμμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν εδώ την ώρα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ματιά μας, η καθιερωμένη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου? Το 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Η αναφορά είναι για τον Γεώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθώνονται πανηγυρικά από το δικαστήριο. Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Ιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα. Αυτά από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά, εσύ μου μίλησες για διαγωνισμό ύπνου.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω για ένα διαγωνισμό που έγινε στην Ουγγαρία για να αναδειχτεί το πιο γρήγορο φτιάρι.
1: Τι φτιάρι?
0: Ήταν διαγωνισμός ανάμεσα σε νεκροθάφτες.
1: Α, αυτοί νομίζω ότι το έχουν αυτό κάθε χρόνο. Είναι ο διαγωνισμός αυτός κάθε χρόνο.
0: Φέτος πάντως συμμετείχαν 38 άτομα.
1: Τώρα το 26 δηλαδή.
0: Ναι καλέ, ναι. Τώρα μέσα στο μήνα.
1: Μια χαρά.
0: Πριν από κάνα δεκαήμερο.
1: Και είναι και από άλλες χώρες.
0: Ήταν αποκλειστικά Ουγγαρία, από τον Ουγγρικό Σύλλογο Διαχειριστών και Υπευθύνων Νεκροταφείων.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το γρήγορο φτιάρι.
0: Το γρήγορο φτιάρι. Να κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, δικαίως το βάζει στην ταμπέλα. Το σημαντικό λέει εδώ είναι η ταχύτητα, όχι η ομορφιά. Δηλαδή, αν θα τον κάνει και ωραίο το λάκκο που θα ανοίξει.
1: Mm-hmm.
0: Όταν πρέπει, λέει, να σκάψει ένα τάφο για μια κηδεία, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό όσον αφορά τι ακριβεί διαστάσει και να φροντίσει να είναι όμορφο καλυσμένο. Οι νικητέ έσκαψαν, λέει, σε 1 ώρα και 21 λεπτά ένα τάφο 1,6 μέτρων το βάθο, μήκου 2 μέτρων και πλάτου 80 εκατοστών. Δύο οι νικητέ. Τα καταφέρανε ταυτοχρόνως. 640 δολάρια. Λίγα δώσανε βέβαια.
1: Λίγο είναι αυτό. Ναι.
0: Αλλά έχεις τον τίτλο.
1: Άλλος, ρε παιδί μου, κερδίζει το χρυσό σκούφο. Άλλος κερδίζει
0: το χρυσό φτιάρι.
1: Ούτε κάνει χρυσό με 600.
0: Ναι, δεν με 640 δεν είναι τίποτα. Αλλά έχεις ένα τίτλο, σου λέω. Το βάζεις στη μαρκίζα.
1: Το γρήγορο φτιάρι. Για φέτος.
0: Βέβαια.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Προηγουμένως να σας πω τα ευχάριστα. Έτσι, η φέτα τελειώνει. Δεν έχουν υλικό για φέτα. Διαβάζω
1: τι
0: εδώ
1: εννοείς?
0: Ότι η φέτα θα φτάσει άμεσα τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες. Προβληματισμό στην αγορά για το φθηνότερο λευκό τυρί. Δραματική μείωση του πρόβειου γάλακτος και τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό για φέτα. Αυτά τα δύο πιέζουν την αγορά.
1: Όχι τη φετούλα ρε παιδιά.
0: Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Τη χρονιά.
1: Όχι τη φέτα ρε παιδιά.
0: Τι ότι τη φέτα, πρώτα κάνεις ό,τι κάνεις με τα ζωντανά και μετά θέλεις να έχεις φαγητό, δεν γίνεται μεγάλο.
1: Όχι τη φετούλα.
0: Κανονικά αυτοί που έχουν αποφασίσει όλο αυτό, δηλαδή να σκοτώνουν τα ζώα και όχι να τα εμβολιάζουν, έπρεπε να τους απαγορεύουν την αγορά φέτας ή από κάτω, όχι από πάνω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Μετά τη μουσική επιστρέψαμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις επίσης. Εμβιβαλή, Κόσμος και Δραμάτος εδώ. Σήμερα, 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Κυρίες και κύριοι.
1: 24.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεύτερη ώρα μαζί. Φτάσαμε κιόλας. Πού θα πάμε σε ένα μήνα, θα λέμε. Αρχίσουμε να βλέπουμε επισήμως δηλαδή κάτι. Μπάλες χριστουγεννιάτικες και φωτάκια βλέπουμε και τώρα χριστουγεννιάτικα.
1: Τα λαμπάκια μας ανάβουν
0: εκεί. Τώρα μην τα βγάλετε. Έτσι όσοι τα έχετε, τα έχουν πολύ τα χριστουγεννιάτικα. Μην τα βγάλετε. Τώρα πλησιάζουμε, έχουμε 1,5 μήνα. Θα είστε δικαιολογημένοι μετά πλήρως. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον διάβασα εδώ. Το οποίο μας έρχεται, αν δεν τύχει τίποτε άλλο. Λοιπόν, η Ιαπωνία λέει αναπτύσσει μια συσκευή που καταγράφει τα όνειρά μας και αμέσως μετά μπορείς να τα δεις σαν ταινία.
1: Έλα μου.
0: Το γράφεις σε DVD και βλέπεις τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω πει ότι τα όνειρά μου θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες.
0: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και τομογραφία. Προς το παρόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, αλλά τους βγαίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Εννοείται ότι το δουλεύουν ακόμα, αλλά έχει ξεκινήσει, έτσι. Πότε θα φτάσει αυτή η μέρα που θα μου λες φέρε εδώ να δω τα όνειρα που είδες χθες βράδυ? Ας λέω, δεν έχω.
1: Γιατί θα φοβάσαι τι
0: θα δω. Δεν έχω.
1: Δώσαμε.
0: Φέρε εδώ τα όνειρα της προηγούμενης νύχτας, θα λες. Κατάλαβες, θα φωνάζεις δηλαδή.
1: Εμένα η πλειοψηφία των ονείρων που θα έπαιρνες να δεις, θα σε τρομάζανε.
0: Εντάξει, εγώ θέλω όλα τα όνειρα, δεν θέλω την πλειοψηφία. Οπα. Κάτσε καλά.
1: Εγώ σου λέω ότι στα 90 τα 80 θα ήταν thriller. Δεν θα την πάλευες. Θα άλλαζες κανάλι.
0: Εγώ δεν έχω thriller, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές είναι όνειρα τα οποία δεν λέγονται στο ευρύ κοινό.
1: Είναι πικάντικα.
0: Είναι και πικάντικα κάποιες φορές, κάποιες ελάχιστες. Ναι, αλλά σε πολύ κατάλληλες στιγμές. Πολύ κατάλληλες.
1: Όπου ξυπνάς, ας πούμε, και πώς να τα κάνεις πραγματικότητα.
0: Ακατάλληλες βασικά είναι οι στιγμές αυτές. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα δώσει να τα δει κάποιος άλλος. Δεν κάνει.
1: Ούτε καν η σύντροφό σου.
0: Γι' αυτή μιλάμε, ειδικά για αυτή.
1: Καταλάβατε το περιεχόμενο των ονείρων του.
0: Τι για θρίλερ τώρα πάμε. Όνειρα με θρίλερ. Όνειρα με σεξ. Καταλαβες, όνειρα τα οποία
1: δύο έργα σεξ και ένα καράτε.
0: Ακαταλαβίστηκα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα σουρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Το Inception.
0: Ένα βίντεο κλαπ ψηφιακό κάποια στιγμή. Στο πολύ μέλλον. Προβατάκια ξεχωριστό.

0: Live. Εδώ Πέμπτη. Φθινόπωρο. Θα το έλεγες.
1: Ναι. Φθινόπωρο. Mm-hmm. Το δέχομαι.
0: Τι δέχεις το φθινόπωρο και να μην το δεχτείς, εδώ είναι. Έχει μπει μια χαρά.
1: Λοιπόν, προημερών είχαμε μια επιβεβαίωση επίσημη. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη υπόγειων σειραγκών στην Αγία Σοφιά, οι οποίες εκτείνονται σε 9 χιλιόμετρα.
0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο ακούγεται.
1: Αυτά ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός σε συνέντευξη τύπου στο Καχραμανμαράς και ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Οι Τούρκοι έχουν τα κάκαλα να μας φωνάξουν και να μας πούνε, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, γιατί οι προγονείς σας έχουν κάνει αυτά τα τούνελ, ή θα πούνε ότι τα κάνουν αυτοί πάλι.
1: Τώρα κι εσύ. Μόλις ολοκληρωθούν, λέει, οι εργασίες, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Μιλάμε τώρα για σύραγγες που χρονολογούνται πριν από περίπου 1600 χρόνια.
0: Λογικό δεν είναι. Το 1453 είχε υπάρθει η πόλη, οπότε δες από πριν τι κάνανε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ας πούμε, αυτές οι σύραγγες που οδηγούσαν.
0: Θα τα βρούνε, μπορεί και να μην τα πούνε κιόλας. Αν δεν είναι και ξένοι αρχαιολόγοι μαζί.
1: 9 χιλιόμετρα τώρα σύραγγες, αυτά που έχουν εντοπίσει. Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να πηγαίνουν και παραπέρα.
0: Μπορεί να έχουν εντοπίσει κι άλλα και να μην στα λένε επίσης. Τι να πούνε κι αυτοί. Βλέπουν το ελληνικό θαύμα και κοιτάνε πώς θα το καλύψουν για δικό τους.
1: Τώρα τι κάνουμε?
0: Τίποτα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάνε πώς θα το καλύψουν για δικό τους.
1: Τώρα τι κάνουμε?
0: Τίποτα, εμείς τι

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Γιούχου.
1: Hello.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Εδώ είμαστε. Κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έτσι, παρέουλα.
0: Παρέα. 2 ώρες. Κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Τι άλλο. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε, λέμε τώρα.
1: Ποιος έρθει?
0: Εντάξει. Λέμε ρε παιδί μου, έτσι να το νιώσουμε αυτό. Ας μην ισχύει. Λοιπόν, σου έχω εδώ ένα χαριτωμένο. Ένας Μονέ, έτσι, για εσάς που δεν ξέρετε, ναι, μιλάμε, ναι, για
1: τον
0: πίνακα.
1: Τον
0: ένας Μονέ που δεν έχει εκτεθεί ποτέ, πίνακας είναι αυτός, ξαναλέω. Έτσι, μπορεί, λέει, να πιάσει, έτσι, τη μεγαλύτερη τιμή από οποιονδήποτε άλλο πίνακα που πωλήθηκε ποτέ στη Γαλλία.
1: Εμένα άλλο μου έχει κάνει.
0: Η είδηση είναι διαφορετική όμως. Πρέπει να τη δεις και διαφορετικά την είδηση.
1: Τι εννοείς?
0: Παιδί μου, μην το διαφημίζετε. Μην το διαφημίζετε, γιατί σας έχουν κατακλείψει τον τελευταίο καιρό από τέτοια έργα. Δηλαδή, μην το διαφημίζετε, αφού δεν μπορείτε να τα φυλάξετε αυτά. Σας τα έχουν κάνει τρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον ληστείς που δεν τους έχετε βρει. Μην το διαφημίζετε. Απάει στο καλό.
1: Εμένα το άλλο είναι αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το συγκεκριμένο πίνακα που λέγεται, έχει την ονομασία Iris. Είναι ότι αυτός ο πίνακας είναι από μία εποχή που ανήκει στα τελευταία χρόνια της ζωής του ζωγράφου, που δεν έβλεπε και πάρα πολύ καλά και θεωρούνταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως η χειρότερη εποχή του και κανένας δεν τα αγόραζε αυτά τα έργα.
0: Όταν ήταν τυφλός ο καλλιτέχνης.
1: Δεν ήταν τυφλός, είχε προβλήματα όμως.
0: Έκανε το ακριβότερο του έργο.
1: Τι φαντάσου τώρα?
0: Για φαντασία είναι. Να πει κανείς.
1: Τότε το θεωρούσαν ότι είναι παρακμή αυτός ο πίνακας.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς ακούμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Συνήθως όμως τα ακούμε σε σπίτια, με έκρηξη, κινητά τηλέφωνα, την ώρα της φόρτισης, με τα διάφορα που συμβαίνουν. Προσφάτως.
1: Για τα κινητά τηλέφωνα λες.
0: Ναι, σε διάφορα τέτοια γεγονότα.
1: Και power bank σκάνε.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Σε αυτό το θέμα ήθελα να σε πάω. Διότι προσφάτως σε πτήση της KLM πήρε φωτιά ένα power bank πάνω από τον Ατλαντικό, παιδιά. Και αναγκάστηκαν να κάνουν προσγείωση, επιστροφή και προσγείωση στο Άμστερνταμ από το οποίο είχαν ξεκινήσει. Και φαντάσου.
1: Ξέρεις από πού έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ζητήθηκε να πιάνει το κινητό και πάνω στον αέρα, οπότε κάποιες εταιρείες το κάνουν αυτό. Έτσι, το οποίο το πληρώνεις από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι δωρεάν, αλλά θα μπορούσαν καλύτερα να πούνε ότι τα κινητά απαγορεύονται, όπως είχαν πει στην αρχή. Οπότε δεν θα υπήρχε όλος αυτός ο κίνδυνος. Και προφανώς, άμα δούμε λιγάκι τις ειδήσεις, θα δούμε ότι παρόμοια γεγονότα μέσα αεροπλάνα έχουν ξανασυμβεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι, και κινητό έχει σπάσει, έχει σκάσει, τέλος πάντων.
0: Πάντως, εδώ πέρα διαβάζω ότι η φωτιά ξεκίνησε περίπου 5,5 ώρες μετά την απογείωση. Κατάφεραν φυσικά οι εργαζόμενοι, οι αεροσυνοδοί, να την περιορίσουν.
1: 5 ώρες.
0: 5,5 ώρες μετά την απογείωση.
1: Και ξαναγυρίσαν πίσω. Άλλες 5,5 ώρες. Παιδιά, πήγαμε μια βόλτα 11 ώρες και ξαναγυρίσαμε. Όχι, Παναγία.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, στη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία επιτρέπεται οι επιβάτες να μεταφέρουν έως και 2 powerbanks στο αεροσκάφος.
1: Καλά να πάθουνε. Θα έπρεπε να απαγορεύονται όλα αυτά. Κάνε λίγο υπομονή.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Αλλά για σήμερα, αύριο,
0: για σήμερα, Πέμπτη,
1: σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε.
0: Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Σας παρατάμε εδώ και αύριο εδώ μαζί.
1: Δεν παρατάμε κανένα. Σας αφήνουμε με αγάπη.
0: Να θυμίσουμε ότι αύριο έτσι κάνουμε μια δοκιμή να ξεκινήσουμε μια πρόταση κάθε Παρασκευή για ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας.
1: Ανεψυχής.
0: Έτσι. Ναι, τώρα είναι 28 Οκτωβρίου που έρχεται, είναι Χριστούγεννα, είναι Πρωτοχρονιές. Θα σας προτείνουμε έτσι κάποια μέρη.
1: Είτε πιο κοντινά είτε πιο μακρινά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα σελίδα διαφαίνεται ότι ανοίγει στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών. Τη διαβεβαίωση ότι οι επαφές και η συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον θα συνεχιστεί έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σημειώνοντας τη μεγάλη φιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο. Ενώ ο Σι Τζιπίνγκ τόνισε την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Εμπόριο, άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη και ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα σε διπλανό δωμάτιο γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση. Μήνυση κατέθεσε στο μεταξύ νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, καθώς όπως δήλωσε στον Real FM, δέχονται απειλές η ίδια και η οικογένειά της. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα αναμένεται να στείλει με την απόψινή του ομιλία στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, και πως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός συναντάται αυτήν την ώρα με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ πριν από την ομιλία του θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή της Γιαμπού, όπου βρίσκονται καταστάσεις διήλυσης πετρελαίου, όπως μεταδίδει το Reuters. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από τα Κτέλεα ως τα Σεπόλια. Στην Κηφισία στα αναδμήματα και στις δύο κατευθύνσεις, Αμπελόκηπους, Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι. Στο κέντρο, ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών και Γυναικών στις 24 και 28 Φεβρουαρίου του 2027, όπως αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Υγρού Στίβου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
17: Γενικά θηλυκός καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Καταρχάς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούστε, λοιπόν. Το ξέρουμε ότι πάντα υπήρχε κοροϊδία, πάντα υπήρχε υποκρισία σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, και παρακμή υπήρχε και αθλειότητα υπήρχε και ξετσιποσιά υπήρχε και ανεσχυντία υπήρχε, και επίσης βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε αυθάδεια, που βλέπεις ευτέλεια, που βλέπεις γλίτσα. Αλλά ξέρετε κάτι, ετούτο εδώ το πράγμα μάλλον παραπάει, μάλλον έχει παραγίνει η ιστορία. Και για να κάνω μία σύνοψη, θυμίζω τα εξής. Μια σύνοψη μιας σύψης, πολιτικής σύψης, έτσι, η οποία είναι γενικευμένη και θα έλεγα ότι είναι και μια αναστρέψιμη. Πάμε. Οι υποκλοπές δεν ήταν υποκλοπές. Τι ήτανε? Τρενάκι με μπαταρίες. Που μετά βαφτίστηκαν νόμιμη επισύνδεση. Έτσι δεν το πάνε? Νόμιμη επισύνδεση. Πώς λένε τώρα για το αυτοί που κάνουν τις ευεξίες? Το κλείσμα δεν το λένε κλείσμα. Υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου το λένε. Καταλάβατε? Έτσι και αυτοί, λοιπόν, τις υποκλοπές τις είπαν νόμιμη επισύνδεση, για την οποία μάλιστα με αποφάσεις του Αρείου Πάγου αναντιλέκτος δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα δεν τρέχει. Πάμε στο έγκλημα των Τεμπών. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι έγκλημα. Αυτοί τι λένε? Είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα και ένα ανθρώπινο λάθος. Και φυσικά το μπάζωμα και η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μπάζωμα και συγκάλυψη. Τι είναι? Πώς το λένε αυτοί? Διαδικασία διερεύνησης, λέει. Και δικαιοσύνη. Στο τέλος θα το πούνε και δικαιοσύνη. Μετά έχουμε τη δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι μεν, είναι σκάνδαλο, αλλά δεν φταίει η αριστεία, δεν φταίει η επιτελικότητα. Τι φταίει? Φταίει αυτό το κακούργο και πανούργο βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος φταίει. Το βαθύ κράτος. Το οποίο όμως ο πολυχρονεμένος Βεζίρης, να ξέρετε, θα το πατάξει και θα το εξαρθρώσει το βαθύ κράτος. Και τώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία ανακύπτουν μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Γύρω από όλη αυτή την ιατρική μπίζνα, γύρω από όλη αυτή την ιστορία του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Και τι έχουμε? Έχουμε τους τύπους οι οποίοι σαλιαρίζουν με τους κομπογιανίτες. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι φωτογραφίζονται με τους τσαρλατάνους. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι τους διαφημίζουν, τους εποπτεύουν, τους θοπεύουν από θέσεις πολιτικής εξουσίας, κυβερνητικής καρέκλας, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο εμάς, όχι τους εαυτούς τους, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο, γιατί το γεγονός, λέει, ότι οι άνθρωποι, οι ευκολόπιστοι, θέλετε, οι αφελείς, θέλετε, όποιοι θέλετε, πηγαίνουν σε αυτούς τους τσαρλατάνους που αυτοί τους διαφημίζουν, είναι ατομική τους ευθύνη. Είναι ατομική τους ευθύνη. Και ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι οι οποίοι τους προμοτάρουν στο πλαίσιο μιας αγοράς, γιατί για αυτούς μια μπίζνα είναι ακόμα και η ζωή των ανθρώπων, ακόμα και η ασθένεια, μια μπίζνα είναι. Και υπάρχει, λοιπόν, μια αγορά. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι προμοτάρουν την αγορά, λένε στα θύματα της αγοράς ότι δεν φταίει κανένας. Εσείς οι ίδιοι φταίτε που είστε ηλίθιοι. Και πήγατε σε αυτόν, που εμείς όμως τον διαφημίζαμε αυτόν. Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ τώρα? Εδώ τελικά, αν το καλοσκεφτείς, έχουμε την εκδήλωση και την έκφραση μιας κτηνόδους κατάχρησης εξουσίας. Στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Τι έχουμε? Έχουμε την ώρα που η ψήρα έχει βγει στο γιακά και κάνει παρέλαση. Αυτή, σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και πολιτικής φαιότητας, να πεανίζουν από εμβατήρια πατριωτισμού και δίθεν κάθαρσης, ατιμάζοντας τις έννοιες της αυτοκριτικής και της ανάληψης ευθύνης κρυμμένη πίσω από όλη, πίσω από αυτό το όλοι μαζί τα φάγαμε και το όλοι μαζί τα κάναμε, ε? Όλα τούτα και τώρα πάρτε από πάνω και το εσείς φταίτε της ατομικής ευθύνης. Για πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε ποιος θέει. Βάλε αυτή την κυρία, την κυρία Γάκα, ξανά. Για βάλτε την.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα.
0: Φτάνει. Λοιπόν, τι να ακούσα την κυρία. Αυτή μας καθάριζε το αίμα. Έτσι. Και μας έλυνε και τα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα έλυνε όλα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε. Θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Αυτό ξέρετε που ακούστηκε. Πού τα έλεγε αυτά, αυτή. Για το μηχανηματάκι, το ωραίο, το θαυματουργό, το ζουμπουρλούδικο, που σου καθαρίζει το αίμα. Πού τα έλεγε? Αυτά τα έλεγε σε συνέδριο το 2023. Το 2023. Σε διαδικτυακή παρέμβαση. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, από κάτω πέρναγε, πώς τα λένε αυτά, ρε Λάσκαρη, κρόλ τα λένε αυτά. Μάλιστα. Πέρναγε από κάτω λοιπόν. Ποιοι είχαν την αιγίδα αυτού του συνεδρίου που έλεγε αυτή για το μηχανηματάκι που σε κάνει super duper, wow. Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος. Υπό την αιγίδα αυτονών τα έλεγε αυτά αυτή. Και ήταν σε εκείνο το συνέδριο που ο Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, είχε πει στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού να κάνουμε, λέει, αιμοκαθάρση στα ξενοδοχεία. Ο Πλεύρης τα έλεγε αυτά, ο υπουργός της κυβερνήσεως. Και τα έλεγε αφού είχε μιλήσει πρώτα αυτή, αυτή είναι η κυρία του Κολονακίου, εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης, και διαφήμιζε το μηχανηματάκι της. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Για πήγαινε στο... Ό,τι ακούσετε τώρα είναι μου τα έχει κάνει δώρο ο Ιωσήφ, ο Καλαμαράκης, που τα μαζεύει αυτά. Για βάλε το πρώτο.
2: Πήγα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
0: Το 14 όλα αυτά.
2: Ναι, το 14, και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα είχε και την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
0: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Ναι, αυτό μου είπε.
0: Ναι.
2: Και μόλις το άκουσα αυτό, θα δαγκώθηκα.
0: Αυτή που έλεγε μέσω του μηχανήματος τις προηγούμενες ζωές, είναι αυτή που την ακούσατε προηγουμένως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αυτοί που εποπτεύουν, και αφού καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, είναι αυτή που την ακούσατε πρωτύτερα να λέει για το μηχανηματάκι που μας φιλτράριζε το αίμα. Αυτή είναι που έλεγε τις προηγούμενες ζωές των ανθρώπων. Αυτή μιλούσε στα συνεδριά τους. Και πάμε στο επόμενο.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. με μεγάλη δυσπιστία, λέω γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτισε.
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν ο Elvis Presley.
0: Ο Elvis Presley. Αυτή η κυρία η οποία έστελνε σε υπνοτισμό κοριτσάκια, τα οποία ανακάλυπταν ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν ο Elvis Presley, είναι αυτή που υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου πήγαινε και διαφήμιζε στα συνέδρια τα μηχανηματάκια της. Δεν ξέρω αν διαφήμιζε και αυτό το μηχανηματάκι, αν είναι και αυτό το μηχανηματάκι που σε κάνει Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή, υπό την αιγίδα αυτονών. Πήγαινε και έλεγε για τα μηχανηματάκια της, αυτά που καθαρίζουν το αίμα. Η κυρία η οποία μέσω του δρόμου του υπνοτισμού ανακάλυπτε τις δεύτερες ζωές και τον Elvis Presley. Πάμε στο επόμενο.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από
4: ναι,
3: το μηχάνημα.
4: Ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το έλεγε το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Αυτή η κυρία που είχε το μηχάνημα, το οποίο διαφήμιζε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, είχε κι άλλο μηχάνημα. Που τι σε έβγαζε? Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Σε αυτήν λοιπόν που είχε και τ' άλλο μηχάνημα που σε έβγαζε Βασίλισσα της Ατλαντίδας και πριγκίπισσα Σύση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτήν είχαν υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια και το Μπαλί. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Α, αυτός που ακούτε στο μεταξύ είναι ο Ευαγγελάτος, έτσι. Ο Ευαγγελάτος, όπως ξέρετε, μπαίνει μέσα σε αυτά εκεί που κάνουν. Πώς τα λένε αυτά, ρε? Visual reality, ναι. Αυτός μπορεί να βγει και στην Ατλαντίδα πάνω. Αυτά εκεί που κάνουν. Πώς τα λένε αυτά, ρε? Visual reality, ναι. Αυτός μπορεί να βγει και στην Ατλαντίδα πάνω.

0: Ήρθε γιατρό μας, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
1: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
1: Την μαγειρική σόδα. Με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
0: καλά
1: αποτελέσματα.
3: Παιδιά, αυτά που θα ακούσουμε τώρα, αυτά είναι διαφημίσεις, βίντεο παίζοντας στις τηλεοράσεις. Ετούτη εδώ λοιπόν στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη θεράπευε, μπορεί να το κάνει και ακόμα, τι να σας πω τώρα, τον καρκίνο με μαγειρική σόδα. Και αυτά διαφημίζονταν και διαφημίζονται. Διαφημίζονταν και διαφημίζονται πού? Στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που έχει μετατρέψει την επιστήμη σε ένα ζωδιακό κύκλο που έχει οροσκόπο το ιδιωτελές τους όφελος. Το ιδιωτελές τους όφελος. Αλλά αυτό το μπουρδέλο που λέγεται αγορά τους δεν έχει εποπτεύοντα. Έχει ή δεν έχει? Πάμε στο επόμενο.
4: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουνε 3 μιλιγκράμμ του μανιτάρι που μόλις εισέδωσα. Περνάνε 2 εβδομάδες. Αρχίζουνε πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, που όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
3: Αυτός τι έκανε λοιπόν τώρα? Αυτός επίσης διαφήμιζε, δημόσια γίνονταν αυτά. Στο πλαίσιο πάντα της αγοράς τους, που έρχεται το αόρατο χέρι και βάζει τάξη. Γιατί είναι αόρατο το χέρι, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, διότι δεν υπάρχει αυτό το χέρι. Δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν τι διαφήμιζε? Βίντεο είναι αυτά, διαφημίσεις, έτσι. Παίζονταν. Αυτός έσωζε τον καρκίνο με μανιτάρια. Αλήθεια. Βάλε και τ' άλλο, ρε Λάσκαρ. Βάλε και το επόμενο.
5: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
4: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
3: Αυτός έδινε ένα χάπι και τέλειωνε η κατάθλιψη. Αυτά, παιδιά, είναι διαφημίσεις. Αυτά παίζονταν στην τηλεόραση. Παίζονταν στην τηλεόραση. Και βγαίνει χτες, σήμερα, ούτε ξέρω γιατί τον έχω χάσει, δηλαδή που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, αυτόν στις τηλεοράσεις είναι, καλά θα πούμε, στην τηλεοράση, στα Twitter. Και λέει ο Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός υγείας, εγώ, λέει, εφάρμοσα το ΦΕΚ. Τι λέει το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Δεν λέει πουθενά, λέει, το ΦΕΚ να κάνω εγώ ελέγχους. Γιατί με κατηγορείτε που δεν κάνω ελέγχους, αφού δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω ελέγχους? Και καλά το είπε αυτό. Μετά τι λέτε ότι είπε? Σας διαβάζω. Κατόπιν αιτήματός μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μεγάλη για αποφάσεις. Είναι στις αρμοδιότητες σου να κάνεις ελέγχους ή δεν είναι? Γιατί τη μία μας λες ότι εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ λέει να, πώς το έλεγε εκεί, να προωθείς, λέει, τον ιατρικό τουρισμό. Γι' αυτό πας και ξαπλώνεις στις ιδιωτικές κλινικές και κάνεις το διαφημιστή. Καλά, παλιά ξέρεις να κάνεις διαφημιστή. Εδώ πουλούσες νανογυλαίκα. Θα έρθουμε στα νανογυλαίκα, πώς τα λέτε αυτά. Α, θα μου πεις, εσύ νανογυλαίκα, ο άλλος πιστολές του Ιησού, τελοπών, Βυζαντινών, κυραλιφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε τώρα. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, να εφαρμόζεις πιστά το ΦΕΚ και να πανηγυρίζεις γι' αυτό, διότι εσένα η δουλειά σου είναι να κάνεις ιατρικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτού του τουρισμού, έλεγε ο προηγούμενος, να κάνουμε αιμοκαθάρσεις. Αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι.

0: Τη μία να εφαρμόσει το ΦΕΚ, το οποίο τάχα μου δεν σε καθιστά υπόλογο για το αν γίνονται έλεγχοι και το πώς δουλεύει αυτή η παραϊατρική αγορά, όλη αυτή η business, και την άλλη να μας διαφημίζεις ότι κατόπιν αιτήματός σου, κατόπιν αιτήματός σου, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες μπλα μπλα μπλα, απευθύνθηκες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπό ποια ιδιότητα, αφού η δουλειά σου δεν είναι να εφαρμόζεις το ΦΕΚ. Τελικά τι είναι η δουλειά σου? Ποια είναι η δουλειά σου? Η δουλειά σου από ό,τι φαίνεται είναι να είσαι ένας ακροδεξιός πολιτικός κλόουν. Αυτή είναι η δουλειά σου. Που προσπαθείτε και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να βγάλετε την ουρίτσα σας απ' έξω. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δικιά μας η δουλειά είναι να δείχνουμε την ουρίτσα σας.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
12: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχα, θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και

0: Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
1: Αντένα 105,3.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με πηξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημένοντας εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις, θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Σι Τζινπινγκ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για ειρηνική συνύπαρξη και θετικό ανταγωνισμό με όρια έκανε λόγο ο Κινέζος ομόλογος του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 21 στην Ελαφώνησο και 25 στο Καστελόριζο.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Κηφισία, σαν ατμήματα, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι, στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Αργυρούπολης.

0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, διαφήμιζε ένα νογιλέκα, αλλά τώρα έρχεται και λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Προσέξτε, δεν ήταν λάθος που τα διαφήμιζε. Ήταν λάθος, λέει, που έδωσε τη δυνατότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους να το χρησιμοποιούν εναντίον του. Καλώς τα διαφήμιζε. Οι άλλοι χαμένοι είναι που τα χρησιμοποιούν εναντίον αυτού του πολιτικού αστραχάν. Λοιπόν, βέβαια, ακόμα και αυτό το λάθος το παραδέχτηκε μετά τα όσα συνέβησαν στο Μοιραίο Ιατρείο, έτσι, στην Καρνιάδου. Μετά αποκαλύπτεται ότι ως Υπουργός Υγείας παρέστη στα εγγένεια κλινικής μακροζωίας και ευζωίας, η οποία αφαίρεται να κάνει πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα έκανε και αναρτήσεις, στις οποίες πόζαρε σε εγκαταστάσεις σε λόγο κλινικής, ξάπλωνε εκεί, στα κρεβάτια. Αυτή είναι η δουλειά ενός υπουργού. Να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Έτσι. Διότι είναι επενδύσεις αυτές, παιδιά. Είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλήθεια, ρε. Πού ήσασταν όλοι εσείς, όλοι εσείς, την περίοδο της πανδημίας. Όλοι εσείς την περίοδο της πανδημίας. Τότε που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργάτες στα νοσοκομεία τρέχαν να σώσουν ανθρώπους. Εσείς πού ήσασταν. Εκεί που ήταν και αυτοί που σας διαφημίζουν τώρα. Εκεί ήσασταν. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης, εξανέστη βέβαια, και αγανακτισμένος λέει ότι εκεί που πήγε δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις, μάλιστα. Επειδή όμως μιλάμε για κανονικό εμπόριο, συνέχισε λέγοντας τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Κανονική μπίζνα δηλαδή, έτσι. Κανονική μπίζλα. Έλα όμως που ο διευθύνων εκεί σύμβουλος, τι είναι αυτός, και επιστημονικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής, την οποία διαφήμιζε ο Γεωργιάδης, εμφανίζεται σε βίντεο στο οποίο μας μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως, δεν προκύπτει και δεν ξέρουμε κι εμείς αν διαθέτει και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πάντως το αποθεώνει ο κύριος επιστημονικός διευθυντής το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα το έχει, δεν το έχει. Όμως μέσα από όλα αυτά, τι προκύπτει. Προκύπτει η πολιτική γελοιότητα αυτού του πολιτικού ανεκδότου που λέγεται Γεωργιάδης. Και αν ήταν μόνο η γελοιότητα, άντε, το πολύ πολύ, όχι να γελάσει, να γελάσει, δεν γελάσει με τη γελοιότητα. Άκανες και μια γκριμάτσα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πρόκειται για προφανή εμπεγμό που παίζεται πάνω στην υγεία με τεράστιους κινδύνους. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που πουλάει παντοτινή ομορφιά, η οποία λειτουργούσε και λειτουργεί κάτω από τα μάτια, την εποπτεία του κράτους, χωρίς το κράτος όμως να ελέγχει, να ξέρει τίποτα. Αντίθετα, οι ίδιοι, οι καθήλυνοι αρμοδοί, νοιάζονταν και νοιάζονται για το πώς αυτή η μπίζνα θα μπει στην τουριστική βιομηχανία για να κάνει, πώς το λέγει ο άλλος, αιμοκαθάρσεις, λέει, στα ξενοδοχεία. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα πρώην τηλεπολιτή νανογυλαίκων. Είναι ο ίδιος τύπος που επί λαός, βέβαια, έτσι, έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτός διάλεξε και πήγε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο διαφημιστής του ναζιστικού οχετού, του ναζί, του Πλεύρη. Είναι ο αποδέχτης εγκάρδιων ευχετηρίων καρτών από τον Πατακό. Ξέρω εσένα, σου στέλνει ο Πατακός καμία ευχετήρια κάρτα? Όχι, δεν σου στέλνει. Είναι ο γλύφτης. Αυτά ήρθαν την περίοδο του εκδημοκρατισμού του, έτσι. Ο γλύφτης του Νετανιάχου είναι ο εγχώριος πολιτικός πικοαπίκος του Τραμπ. Είναι βεβαίως ο συχαίνομαι τους κομμουνιστές, απολύτως λογικό. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι ο φοράω έξυπνα γυαλιά παρακολούθησης πολιτών. Είναι ο είστε μίζεροι. Ποιοι είστε μίζεροι? Εσείς που δεν προσκυνάτε το Μητσοτάκι. Εσείς είστε μίζεροι. Και τι άλλο είστε? Είστε και αχάριστοι. Και ξέρετε γιατί είσαστε αχάριστοι? Είσαστε αχάριστοι γιατί θέλετε μισθό, ενώ έχουμε ήλιο και θάλασσα. Αφού έχουμε ήλιο και θάλασσα, τι θα τον κάνεις το μισθό? Είναι ο ίδιος που έλεγε, αν σας λέγαμε πως έχουν πρόβλημα τα τρένα, ποιος θα έμπαινε μέσα? Τα θυμόσαστε αυτά? Είναι ο ίδιος που έλεγε, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Είναι ο ίδιος. Που τώρα πρόσφατα έλεγε καλά έκανα και κανόνισα διαφήμιση από φαρμακευτική σε site, γιατί το έχει φίλη μου το site και θα το ξανάκανα. Λοιπόν, αυτός μέσα σε μια μέρα, χτες, είπε ζωντανά στη τηλεόραση σε δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο, γιατί τόλμησε να τον ρωτήσει αυτός για το ενδεχόμενο να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Και τον ρώτησε αν έχει πάρει μπάφο. Γιατί έχουν και χιούμορ αυτοί. Είναι ο ίδιος που είπε ότι καλά έκανε που ως υπουργός υγείας διαφήμιζε και ότι θα το ξανά έκανε. Έτσι είπε στο Μέγκα. Θα το ξανά έκανε, λέει, να ξαναδιαφημίσει η ιδιωτική κλινική που την κατηγορούν ότι προχωρούσε σε ευεξίες. Τώρα τα λένε αυτά. Τώρα. Α, ναι, και είπε και ότι αν είχαν τη μονταζιέρα αυτής της ομάδας βρωμιάς που αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, αν την είχαν, λέει, το 46-49, τότε θα είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Θα την είχαν γράψει, λέει, αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε ναπάλμ, προφανώς. Θα την είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε στρατηγέ μου ιδού ο στρατός σας. Έτσι, θα την είχαν γράψει αλλιώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ερώτημα δεν είναι αν έχει συνυπάρξει, ξαναυπάρξει μάλλον, τέτοιος πολιτικός ακροδεξιός καραγκιόζης στην πολιτική ζωή. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι σε τι πολιτικό πάτο θα φτάσουν αυτοί που τον έχουν για να τους εκπροσωπεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική και στην κοινωνική μηχανική, για να το πούμε έτσι, υπάρχει μία αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
15: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
17: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι λέγεται «Λεβέντικες καρδιές». Είναι αυτού του ανεπανάληπτου Βαγγέλη Κορακάκη. Εδώ είναι ο εκπληκτικός Γιάννης Διονυσίου και το τραγούδι είναι αφιερωμένο βεβαίως στη σφαγή, στα μεταλλεία της Σερίφου. Βαγγέλης Κορακάκης. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμός στη Βουλή, γιατί κατέθεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία τροπολογία που η αντιπολίτευση μιλάει για εγκρυπτό τροπολογία της νύχτας και καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αμνηστεύσει όσους κατηγορούνται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΠΚΠ την περίοδο 2018-2022. Από την πλευρά του το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Σχοινάς λέει ότι η ρύθμιση δεν αφορά πλασματικές εκτάσεις ή εικονική αγροτική δραστηριότητα. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος. Γιώργος Κουρεζέλα, Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Λοιπόν, είναι περίπου όπως το περιέγραψες. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς δεν υπήρχε στο κείμενο το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση. Είναι μια διάταξη η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο όταν αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν ήδη από την αρχή, από την έναρξη της διαδικασίας, να την ψάχνουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με απλά λόγια, η διάταξη έρχεται και λέει ότι εκαθαρίζονται όλες τις πληρωμές που είχαν γίνει προς τους αγρότες την περίοδο 2018-2022, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να μιλά για μια τροπολογία, για μια διάταξη κολυβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, η οποία νομιμοποιεί όλες τις πληρωμές οι οποίες έγιναν τότε. Ήρθε σήμερα ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώτη φορά που ήρθε σε επίπεδο ολομελίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και είπε ότι επί της ουσίας ήταν μια ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν είχε βγάλει τους δασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Πληρώθηκαν οι αγρότες κανονικά, είπε ο κύριος Σχοινάς, με το ισχύον τότε πλαίσιο. Μετά είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να έρθει τώρα να του ζητήσει τα λεφτά πίσω. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η διάταξη μπορεί να καθαρίσει και υποθέσεις οι οποίες είναι τώρα στα δικαστήρια, με την αντιπολίτευση να μιλάει, να λέει ότι πάτε να καθαρίσετε απατεώνες οι οποίοι πήραν ψεύτικες επιδοτήσεις και τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στα δικαστήρια με αυτή σας τη διάταξη. Έφερε εκεί ο κύριος Σχοινάς μια νομοτεχνική διάταξη η οποία λέει ότι δεν επηρεάζει κανέναν έλεγχο δικαστικό, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο. Είπε ότι αφορά περίπου 50.000 αγρότες, οι οποίοι είναι σε ομοιρία αυτή την ώρα, καθώς φοβούνταν, όπως είπε, αν θα τους ζητηθούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω τα ποσά τα οποία είχαν λάβει. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα δεν είναι τόσο η τροπολογία και αυτό το άρθρο 74 για το οποίο μιλάμε τόση ώρα, όσο η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς στους προκατόχους του, τους προηγούμενους
0: δηλαδή.
1: Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου αναφέρω μόνο μερικές
0: χαρακτηριστικές. Μιλάμε για Βορύδη, Αυγενάκη, ποιον
1: Λιβανό,
0: άλλο ξεχνάω.
1: Λιβανό, Γιοργαντά και Τσιάρα. Ναι. Αυτή ήταν η προκάτοχη του κύριου Σχοινά. Νομίζω ότι και μόνο οι ατάκες που θα σου αναφέρω δεν χρειάζεται να τις σχολιάσουμε εμείς παραπάνω. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι θεωρείστε τη δική μου έλευση ως την πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου στο Υπουργείο, ότι δεν θα έρχεστε εδώ εμένα να με κατηγορείτε ότι κάνω αυτά τα οποία ήρθα να διορθώσω, ότι με μένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται και ότι Νίκο, πρέπει να σου πω ότι προσέθεσε πως αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα που είπε, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα και να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει οργή της τάξης των προκατόχων του κυρίου Σχοινά. Μένει να δούμε αν αυτή θα εκφραστεί και δημοσίως. Πάντως η δημόσια τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Σχοινά σε επίπεδο ολομελίας Βουλής μάλλον και οι σαφείς αιχμές κατά των προηγούμενων διοικήσεων του Υπουργείου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και δείχνει το κλίμα που επικρατεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Με εμένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται, δηλαδή με τους προηγούμενους δεν φοβόντουσαν.
1: Αυτό καταλάβαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Και αν ήταν όλα καλώς καμωμένα, δεν θα ερχόμουν εγώ από τις Βρυξέλλες.
1: Δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθω εγώ να αναλάβω το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα
0: είμαστε. Πάντως, ό,τι αφορά το προηγούμενο, γιατί εντάξει, ήρθε ο κύριος Σκηνάς, τώρα φοβούνται τα λαμόγια, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά δεν έχω καταλάβει. Διαβάζοντας έτσι διαγωνίως είναι η αλήθεια, έτσι, αυτή τώρα την τροπολογία. Ανέφερε μέσα ότι τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα, αλλά για τη διαπίστωση των παραπάνω δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών.
1: Σωστά.
0: Αυτό το διόρθωσαν?
1: Όχι, αυτό δεν διορθώθηκε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Ναι, και αυτό είναι που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη συζήτηση, διότι οι δασικοί χάρτες ήρθαν μετά το 22, προφανώς προέκυψαν προβλήματα με τα επιλέξιμα, όπως πολύ σωστά, με τις επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες ήδη είχαν πάρει επιδότηση, και τώρα με αυτή τη διάταξη, με αυτό το άρθρο, όλες εκείνες οι επιδοτήσεις, τις οποίες, όπως καταλάβαμε, οι δασικοί χάρτες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, έβγαλαν προβληματικές, νομιμοποιούνται, εκαθαρίζονται και θεωρούνται ότι δόθησαν καλώς.
0: Εγώ, Γιώργο μου, κρατάω αυτό, ότι τώρα τα λαμόγια φοβούνται.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Νίκο, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, φιλιά πολλά. Θέλεις διαφήμιση, πάμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το μήνυμα ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας αναμένεται να εκπέμψει στην απόψινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου. Την ίδια ώρα, κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά λεπτές και σημαντικές για να γίνουν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Νέα σελίδα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας φαίνεται να ανοίγει μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον θα συνεχιστεί. Ο Σι Τζινπίνγκ από την πλευρά του επισήμανε την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου. Ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη και τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να του δοθεί αντίδοτο. Ενώ την ίδια ώρα σε διπλανό δωμάτιο γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν σε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στο βαθύ Χαλκίδας. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη επικρατώντας με 2-0 σετ της Ιαπωνέζας Νάου Χιμπίνου. Επόμενη αντίπαλος η Αυστραλίτα Αλια Γκίμπσον, νούμερο 63 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Στους 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε χτες στο θέμα, με αφορμή ένα μήνυμα που είχαμε, να έχετε το νου σας, γιατί έχουμε νέα έξαρση ηλεκτρονικής απάτης με μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την τροχέα και να ενημερώνουν δήθεν τους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια παράβαση. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αληθοφανή, περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα, τόπο υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, άρθρα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την ταχύτητα με την οποία υποτίθεται ότι κινούνταν το όχημα κτλ. Πρόκειται περί απάτης. Υπήρξε παρέμβαση σήμερα από την Ένωση Υπαλλήλων, Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και από τα στελέχη της τροχείας. Μην πατάτε τους συγκεκριμένους συνδέσμους. Είναι παραπλανητικά τα μηνύματα αυτά, τα οποία εμφανίζουν και δήθεν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Όπως διευκρινίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αναφέρει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώρηση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε τέτοιους συνδέσμους. Έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικές απάτες με μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν να έρχονται από την τροχέα.

0: Λοιπόν, κουβεντιάζαμε για όλη αυτή την μπίζνα, όλη αυτή την μπίζνα ζωής και θανάτου τελικά, για όλο αυτό το οποίο αποκαλούν ιατρικό τουρισμό, δεν ξέρω πώς το αποκαλούν, αναγεννητική, ευεξία, αναζωογόνηση, δεν ξέρω πώς το προκαλούν. Ακούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν παραδώσει συνέδρια υπό την αιγίδα τους για να πηγαίνουν εκεί και του Κολονακίου και να κάνουν διαφήμιση του μηχανήματος τους, εκεί στα συνέδριά τους γινόταν αυτό, από το 23 γινόταν τουλάχιστον, είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν υπνοτισμούς και βγάζανε τους ανθρώπους ότι στην προηγούμενη λέει ζωή ήταν ο Elvis Presley, στην άλλη περίπτωση στην προηγούμενη ζωή ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας και η πριγκίπισσα Σίση. Φαντάζομαι σε κανένα υπνοτισμό δεν θα βγάλανε ότι στην προηγούμενη ζωή του αυτός ο οποίος υπνοτίστηκε ήταν κανένας εργάτης ή καμιά εργάτρια. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν όλοι την κάνανε και συνεχίζουν να την κάνουν τη δουλίτσα μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από διαφημίσεις και υπό την αιγίδα, ξαναλέω, και την ομπρέλα των υπουργείων, υπό την αιγίδα τους γίνονταν αυτά τα συνέδρια της περιφέρειας, του ιατρικού συλλόγου κτλ. Και όλοι αυτοί τώρα έρχονται και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ότι είναι ατομική ευθύνη, λέει, του ασθενούς. Να ξέρει αν το ιατρείο στο οποίο πηγαίνει είναι απ' τα καλά ή είναι απ' τα άλλα. Και πηγαίνουν και τα διαφημίζουν κιόλας ως υπουργοί υγείας. Γιατί είναι, λέει, μέσα στη δουλειά τους. Λοιπόν, θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί οι ήρωές μας, θυμάστε που τις έλεγαν ήρωες, την περίοδο της πανδημίας. Οι ήρωές μας παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οι γιατροί μας δηλαδή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα, κύριε Φερεντίνο.
1: Καλησπέρα, κύριε Βεγιόβουλε, εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά.
0: Πριν μας πείτε τη θέση σας, αλλά και την κινητοποίηση που ετοιμάζετε για αυτή την ιστορία, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ανέφερα προηγουμένως ρητορικό το τρόπο, τώρα θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την μπίζνα, ξαναλέω, υπό την αιγίδα κυβερνήσεων, κρατών, κράτους, δημόσιων φορέων και τα συναφή. Όλοι αυτοί οι τύποι, την περίοδο της πανδημίας, τους είδατε πουθενά, ήταν πουθενά, προσέφεραν κάποια υπηρεσία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι, οι κουμπογιανίτες της ιατρικής επιστήμης, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο επιθετικούς προσδιορισμούς, και πιστέψτε με, έχουμε ακούσει πολύ πιο οξύεχνους χαρακτηρισμούς από τους συναδέλφους το τελευταίο διάστημα, ακριβώς και για αυτό το λόγο που αναφέρατε, ότι η ιατρική που προσπαθήσαμε να ασκήσουμε και μέσα στην πανδημία, όπου προκλητικά και ο ιδιωτικός τομέας τότε είχε υποτακτήσει, να το πω, από τον πόλεμο που δίνανε τα δημόσια νοσοκομεία, και μάλιστα με μια σειρά μέτρων της κυβέρνησης κερδοσκοπούσε πάνω στην πολιτική που είχε ακολουθηθεί της μίας νόσου για το δημόσιο σύστημα υγείας, με τις τεράστιες αποζημιώσεις, με τα εξιτήρια που φεύγαν λίγο πριν πάνε σπίτι τους οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε στα ιδιωτικά, να πάρουν και αυτοί λίγο από την πίτα, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ. Ακόμα και τέτοιου είδους γιατροί, επιτρέψτε μου, εντός πολλών εισαγωγικών, είχαν εκείνη την περίοδο εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν προφανώς πουθενά, την ίδια στιγμή που γιατροί και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά ανηθυμερών ανέπνεαν πάνω από τους ασθενείς στους θαλάμους, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις πρόχειρες μέθοδες των χειρουργείων, των χώρων ανάνυψης κτλ.
0: Πείτε μου, κύριε Φερεντίνο, έχουμε έναν υπουργό υγείας ο οποίος βγαίνει και λέει: εγώ το ΦΕΚ εφαρμόζω, το οποίο λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Μετά βέβαια βγαίνει και λέει ότι με δική μου παρέμβαση γίνονται έλεγχοι, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, αυτή η μπίζνα, είναι η κορυφή του παγόβουνου? Από κάτω υπάρχει τεράστιο έδαφος?
1: Νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η βάση του παγόβουνου είναι οι ίδιοι νόμοι της αγοράς, που υπαγορεύουν τη δημιουργία τέτοιου είδους αναγκών, ευεξίας, longevity, αντιγύρανσης, botox και μια σειρά άλλων, τέλος πάντων, έτσι, εύηχων λέξεων, οι οποίοι υπόσχονται μια ματαιοδοξία στην μακροζωία και στην αιώνια ζωή ίσως. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω
0: δηλαδή, αν εσείς δουλεύετε 13 ώρα και έχετε και πόσα ρεπό κάνετε, ας πούμε, μετά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, πας κάνεις μια ευεξία και είσαι εντάξει μετά. Δεν φταίει το 13ωρο, φαντάζομαι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και 20 και 30 και 36 ώρες κάποιοι από τους ειδικευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στα όρια δηλαδή της κατάπτωσης και των αντοχών της ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, προφανώς καμία τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή καμία τέτοια θεραπεία τεχνητής ευεξίας δεν μπορεί να αντικαταστήσει έτσι τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των ασθενών, που αν θέλετε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κουβέντα και για αυτούς δηλαδή. Τι είναι αυτό που προσφέρει ευεξία, μακροζωία, τι είναι οι συνθήκες εργασίας που κάνουν φθορά, μεγάλη φθορά πάνω στο ανθρώπινο σώμα και πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, πώς μειώνουμε τον επαγγελματικό κίνδυνο, την έκθεση από περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις τροφές που τρώμε, έχουν γίνει διάφορα σκάνδαλα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόσβαση έχει ο κόσμος στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχική ανάταση. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι κομμάτια της πρόληψης για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς πολίτες, υγιείς εργαζόμενους, και είναι πρόληψη και ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ατομική ευθύνη όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ατομική ευθύνη για έναν παππού να μην ξεγελαστεί από διάφορους λοποδίτες που παραπλανούν ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ και μπαίνουν στο σπίτι και τον ξαφρίζουν. Είναι και κρατική ευθύνη αυτούς να τους βρει, να τους μαζέψει και να τους βάλει μέσα, ώστε να μην υιοθετείται αυτή η πρακτική απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους. Όπως ευάλωτοι είναι και κάποιοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια πρόσβαση για να νιώσουν καλύτερα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας. Και αυτό, ξέρετε, το να κερδοσκοπείς πάνω στην ανθρώπινη ελπίδα, πάνω στον ανθρώπινο πόνο, πάνω στον καρκίνο, πάνω στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πουλάς, αγγίζει τα όρια της αλητείας. Δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και να τιμωρούνται, να τους αφαιρείται προφανώς η ιατρική άδεια. Έχουν καταπατήσει κάθε αρχή ιατρικής δεοντολογίας και μεθοδολογίας και προφανώς δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με τις ζωές των ασθενών. Και αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα το οποίο οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ εξοργισμένοι με αυτή τη δυσοσμία που προέρχεται από όλη αυτή την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα, που αγγίζει και τα όρια σε κάποιες φορές του κομπογιανιτισμού, το ότι ο καθένας τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πατώντας πάνω στην πραγματική ανάγκη του κόσμου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε συνθήκες ζωής που θα διαμορφώνουν αυτή την ευεξία και θα εξασφαλίζουν στην πράξη τη μακροζωία.
0: Πείτε μου κάτι. Αν εγώ έβγαινα τώρα από το μικρόφωνο έχοντας αυτό το προνόμιο του δημόσιου λόγου και έκανα διαφήμιση της αιμοκάθαρσης στα ξενοδοχεία. Αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Το λιγότερο δεν θα ήταν λογικό να έρθει να με βουτήξει κάποιος και να πει τι λες παιδάκι μου. Γιατί το ρωτάω, γιατί άκουσα. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτά να τα λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας σε εκείνο το συνέδριο που πήγε η κυρία του Κολονακίου και διαφήμιζε το μηχάνημά της. Αυτά έλεγε ο Πλεύρης το 23. Να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει να γίνεται αιμοκάθαρση στο ξενοδοχείο?
1: Κοιτάξτε, γενικά πολλές υπηρεσίες υγείας και διάφορα μηχανήματα που αξιοποιούνται και χρειάζονται και πολύ χρόνο και εκπαίδευση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και συνδέουν τον άνθρωπο με τα τεχνητά μέσα για να τον κρατήσουν στη ζωή ή να αντικαταστήσουν όργανα ενός οργανισμού. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν πάρα πολύ μεγάλη περίοδο εξοικείωσης, εμπειρίας κτλ. Δηλαδή, κινητό παίρνει ένας άνθρωπος και με το manual θέλει μια εβδομάδα να το μάθει και δεν εξαρτάται και η ζωή και κανενός από αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει αφαιθεί σε χέρια κάποιων ανθρώπων, είτε αυτοί είναι υπουργοί υγείας, είτε είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, είτε είναι περιφερειάρχες διάφορων περιφερειών, Αττικής κτλ., που χρηματοδοτούν, όπως είπατε, τέτοιου είδους συνέδρια. Άνθρωποι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής, δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία παρά μόνο με τις business υγείας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κέντρο αγοραπολισίας, εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτοί οι οποίοι κάνουν, ξέρουν επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διάφορων Αμερικανικών ασφαλιστικών στα νοσοκομεία και πάνε και εγκαινιάζουν τέτοιου είδους μονάδες. Έχουν ιδέες για αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία, σε καθαρισμό από ναρκωτικά σε διάφορους χώρους έτσι, διασκέδασης που υπάρχει ναρκοκουλτούρα σε διάφορα κοσμικά νησιά κτλ. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και εγκαινιάζουν στο ΕΣΥ άδεια κτίρια, ντουβάρια μεθ, βάρια κλινικά χωρίς προσωπικό που δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη, ότι στο σύστημα που ζούμε για κάποιους θα είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και θα πρέπει να στερηθεί πολλά άλλα για να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες, στο να κλείσει ένα ραντεβού ένα χειρουργείο στο δημόσιο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα θα διαφημίζονται διάφορα καθρεφτάκια για ηθαγενείς και διάφορες μέθοδοι με ξεματιάστρες, με κομπογιανές.

0: κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλά κάνουν εμπόριο σε σχέση με κάποιους άλλους που συνεχίζουν και βγάζουν τα μάτια τους πάνω στα βιβλία, συνεχίζουν 60-65 χρόνια κάθονται να διαβάζουν για το καλύτερο του ασθενή. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί που αποτελούν το υγιές κομμάτι των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα που είναι αυτά που ασχολούμαι και προσφέρουν από το ιδιωτικό τους ιατρείο στον ασθενή στη γειτονιά, στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι θα πρέπει τη Δευτέρα να είναι στο Υπουργείο Υγείας, όπου θα απαιτήσουμε να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα. Μηχανισμοί οι οποίοι θα είναι στελεχωμένοι βέβαια, έτσι και όχι να το ρίχνουμε στην ευθύνη ενός μηχανήματος που θα, μέσω του AI θα μπορεί να κάνει τους ελέγχους και να βάλουμε το AI φυλακή μετά γιατί δεν έκανε σωστούς ελέγχους, έτσι, αλλά και να ζητήσουμε την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που να έχει όλες αυτές τις παροχές που θα πρέπει να έχει τον 21ο αιώνα, ώστε να μην υπάρχουν οι διάφοροι τσαρλατάνοι που θα πουλάνε γύρω-γύρω υπηρεσίες υγείας που δεν έχει κανένας όμως πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο.
1: Η παρέμβαση, θυμίστε μας πάλι, Υπουργείο Υγείας. Δευτέρα, τι ώρα?
0: Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι.
1: Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έχουμε, έχουμε πάλι ανέβασμα τόνων?
2: Η τελευταία εξέλιξη θα λέγαμε ότι αλλάζει τα τελευταία δεδομένα που κάνουμε το μεσημέρι, γιατί ο Ταγί Περντογκάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος αν οι εκλογές στην Ελλάδα που θα έχουμε το 2027, αν θα διαταράξει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό που απάντησε ο Ταγί Περντογκάν είναι ότι η Τουρκία δεν την αφορά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή, την αφορά μόνο η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και στην παρούσα φάση η Τουρκία επικεντρώνεται μόνο στις δικές της υποθέσεις, ανέφερε ο Ταγί Περντογκάν, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από προηγούμενες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πριν από 20 μέρες περίπου, όταν έλεγε ότι ο εξοπλισμός των νησιών καλούσε την Ελλάδα να αφήσει το λάθος μονοπάτι με τον εξοπλισμό των νησιών. Και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και από την παρέμβαση που είχαμε το μεσημέρι από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, το οποίο όσον έθεσε πάλι θέμα από στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά, γιατί έτσι θα διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ και αναφέρθηκε το Υπουργείο Άμυνας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε τέτοια ερευνητική δραστηριότητα χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία, επικαλούμενη βεβαίως η Άγκυρα και το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Είδαμε έναν Ταγί Περντογκάν πάντως να χαμηλώνει τους τόνους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η αλλαγή στάσης σχετίζεται και με το θέμα των εξοπλιστικών, με τα F-35, με τα οποία μέχρι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια πρόοδος για την Άγκυρα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε από τη μια μεριά αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση των κατεχόμενων, και από την άλλη μεριά επίλυση ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν βάζει την ίδια πρόταση τα κατεχόμενα και το διεθνές δίκαιο, εδώ υπάρχει μια αντίφαση εν της όρης, έτσι.
2: Ακριβώς, υπάρχει αντίφαση. Είναι πάγιες θέσεις που θέτει ο Ταγί Περντογκάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλάει για διεθνές δίκαιο και καλή γειτονία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, καλεί πάντα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Έχει προτείνει μάλιστα και μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει πρώτη φορά το 2020. Να συγκεντρωθούν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Βεβαίως, όταν ο Ταγί Περντογκάν εννοεί για διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, εννοεί να μπει μέσα και το ψευδοκράτος. Καταλαβαίνετε ότι έχει η Άγκυρα τη δικιά της οπτική για τη συγκεκριμένη σύνοδο, αν τελικώς πραγματοποιηθεί ποτέ.
1: Με τους F-35, τι συζήτηση γίνεται τώρα στην Τουρκία, έχει εικόνα?
2: Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος για τα F-35, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιούλιο. Ωστόσο, λέει ο Ταγί Περντογκάν, έδειξε ότι είναι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται πάντως πως το θέμα παραμένει παγωμένο, διότι οι S-400 δεν έχουν φύγει από τουρκικό έδαφος. Υπήρξαν μάλιστα και κάποια δημοσίευματα σήμερα στην Τουρκία που ανέφεραν ότι η πώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είχε συζητηθεί στην Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα,

0: μπλοκαρίστηκε από το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει μεγάλη επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν αγόρασαν ποτέ του S400 που με αυτόν τον τρόπο θα ξεκλείδωναν την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το θέμα παραμένει παγωμένο και ο Αμερικανός πρέσβης από τη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είναι ότι το Κογκρέσο εργάζεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ενώ για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν, η οποία δεν έγινε ποτέ, αρκέστηκε για να πει ο Τόμ Μπάρακ ότι δεν είχαν κάτι καινούριο να συζητήσουν, να επικοινωνούν ήδη αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με επεξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισημάνει εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις και θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνεπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για ειρηνική συνύπαρξη και θετικό ανταγωνισμό με όρια, μίλησε ο Κινέζος ομολογός του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.
2: Αντένα. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0.

0: Κυρίες και κύριοι, αν μπείτε σε ένα οποιοδήποτε site αυτή την ώρα, θα δείτε μια φωτογραφία. Είναι μια πολύ εγκάρδια φωτογραφία. Είναι δύο κύριοι που δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον, χαμογελούν ο ένας τον άλλον. Αριστερά είναι ο Μητσοτάκης και δεξιά είναι ο Νετανιάχου. Είναι ο γενοκτόνος. Και συναντηθήκανε στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που είχε πει αυτός ο μεγάλος θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ. Όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο, δεν έχεις ηθική. Θέλω να πάμε στον συνάδελφο μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη, τον Κωσανάκη μου. Γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Είδα ότι ο Τραμπ έστρωσε κόκκινο, κατακόκκινο χαλί στον Κινέζο, ε.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό άνοιγμα που κάνει ο Τραμπ. Ξέρεις, τη μία μέρα είναι επιθετικός, την άλλη πολύ φιλικός, το συνηθίζει αυτό. Αλλά και ο Κινέζος είναι πολύ καλοδιαβασμένος και μην ξεχνάς ότι προέρχεται από μια πολιτική σχολή που έχει προπονηθεί αρκετά σε αυτού του είδους συμπεριφορές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Οπότε ξέρει πολύ καλά τι εννοεί ο Τραμπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και ιστορική συγκυρία θέλει να έχει ένα στήριγμα εν όψη εκλογών, να δείξει ότι τα πάει καλά με όλους τους μεγάλους ηγέτες ανά τον κόσμο. Αν μπορούσε να είναι και ο Πούτιν, εκεί θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής για να δείξει ότι άλλη μια φορά έφτασε πολύ κοντά στην ειρήνη. Τώρα με τον πρόεδρο Σι, ενδεχομένως θα αποφύγουν να συζητήσουν οποιοδήποτε κομμάτι έτσι επίμαχο, όπως η πιθανή σύγκρουση Κίνα-Ταϊβάν, για την Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημείο αναφοράς και ισορροπίας. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνουμε σήμερα, αν συμφωνείς, είναι να προπονήσουμε και εμείς με τη σειρά μας λίγο τον κόσμο για αυτό το κλίμα πολέμου που κυριαρχεί στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό, και να πούμε μερικά πράγματα που έχουν ανακοινωθεί αλλά πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα. Πριν τέσσερις μέρες...
0: Μιλάμε για μια Ευρώπη, το λέω για να μπούμε στην κουβέντα, για μια Ευρώπη που έβγαινε ο ένας υπουργός και έλεγε είναι το τελευταίο καλοκαίρι το ειρηνικό.
1: Ναι,
0: που ζούμε ακριβώς στην Ευρώπη, για αυτή την Ευρώπη μιλάμε πια, και αυτή την Ευρώπη η οποία είναι προφανές ότι θέλει να αντιμετωπίσει την κρίση, την οικονομική κρίση, με τη μετάγγιση του μιλιταρισμού και της πολεμικής οικονομίας.
1: Πολύ σωστά, αυτό θέλει να κάνει, και βρίσκει αφορμή από το συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σημαντικές δυνάμεις της Ευρώπης, όχι απαραίτητος μόνο μεγάλων χωρών, αλλά και μικρότερων χωρών, δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που εκπροσωπεί τη γραμμή να κρατήσουμε όσο μπορούμε προκειμένου να εξαντληθεί η Ρωσία, διότι κάθε πόλεμο στον οποίο μετέχει η Ρωσία ωφελεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι μια παλιά γερμανική αντίληψη, όχι όλων των Γερμανών ηγετών, αλλά η Ούρσουλα την έχει αυτή την αντίληψη. Δήλωσε τώρα πριν μερικές μέρες, 18 του μηνός, ότι επήλθε, και δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος αυτό, νέα συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 3,3 δις ευρώ. Και μάλιστα ενημέρωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι, μόλις ολοκλήρωσαν τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι, λέει, αύριο, δηλαδή στις 19 του μηνός, τώρα που μιλάμε έχει ήδη συμβεί, θα εκταμιεύσουμε άλλα 3,3 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε την χρηματοδότηση για συστήματα Patriot μέσω του δανείου μας για τη στήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει, αυτά τα λέει η Φόντερ Λάιεν, όχι εγώ ή εσύ, έχουμε ήδη κινητοποιήσει, πρόσκειται την έκφραση, κινητοποιήσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία εντός του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενισχύσεις. Και στη συνέχεια περιγράφει...
0: Μα και η ομιλία που έκανε προχτές που ήταν με τον Καναδό εκεί, ήταν πολεμικό ανακοινωθέν αυτό.
1: Όντως, όντως. Και αυτά τα 3 δις τι θα είναι Η ανάπτυξη από κοινού, εννοεί των ευρωπαϊκών χωρών, δεν λέει ποιον, ευρωπαϊκών χωρών, κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, βασιζόμενη στο κοινό μας αντιβαλιστικό σύστημα Φρέγια. Κοινό από πού και ως πού. Το σύστημα Φρέγια, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι ένα ουκρανικό σύστημα αντιβαλιστικό, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή και στην ουσία χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ομολογεί η Ursula von der Leyen, με 3 δις, βαφτίζοντάς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι ουκρανικό, στο οποίο μετέχουν κατ' επιλογή διάφορες χώρες ή εξ ανάγκης, αν υπάρχει κοινή απόφαση.
0: Σε όλα αυτά να ξέρει ο κόσμος ότι συμμετέχουμε άμεσα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους. Από τους Stinger που τους πήραν από το Αιγαίο μέχρι τα βλήματα Patriot και τα λοιπά, τα οποία αποστέλλονται στην Ουκρανία μέσω άλλων δρόμων.
1: Και σε όλο αυτό το κλίμα να πούμε ότι εδώ και 2 χρόνια ήδη και τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί πολύ αυτή η κινητοποίηση, τα αρμόδια Υπουργεία Σουηδίας, Φιλανδίας, Δανίας. Δεν είμαι σίγουρος για την Νορβηγία, γι' αυτό δεν την βάζω, μπορεί όμως να μετέχει και αυτή. Ενημερώνουν με φυλάδια, εκτός από τα διαδικτυακά μέσα, τους πολίτες τους, τι να κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα διαρκέσει 3, 5, 7 ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει κλιμάκωση.
0: Mm-hmm.
1: Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί στο kit, όπως λένε, ασφάλειας στο καταφύγιο, που θα πάμε.
0: Μα δεν είχαν βγάλει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, δεν είχαν βγάλει ένα φιρμάνι που έλεγε τι θα κάνετε για τις πρώτες 72 ώρες.
1: Ακριβώς. Μόνο που στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία γίνεται πια επαγγελματικά και σε εβδομαδιαία βάση. Τους προετοιμάζουν τι θα έχουμε μαζί από νερό και ξηρά τροφή μέχρι φακό και μπαταρίες. Όλο αυτό φτιάχνει ένα συγκεκριμένο κλίμα.
0: Πώς το είχε πει ο δικός μας υπουργός, η κουλτούρα του. Πώς το είχε πει, η κουλτούρα του να γυρίζεις πίσω με τη σημαία στο φέρετρο.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό η Αμερική είναι προπονημένη.
0: Ναι.
1: Και μια και το είπε σύντας πολύ ωραίος αστερίσκος, ένας λόγος που ξαφνικά θα ακούσουμε μια μέρα, κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να πέσω και έξω, και μπορεί και πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι εντάξει, τα καταφέραμε. Το Ιράν είναι μια χαρά χώρα, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε. Τέλος ο πόλεμος, τέλος οι επιθέσεις. Αυτό το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ λέω εγώ τώρα. Ένας βασικός λόγος που θα το πει, αν το πει, θα είναι ο μεγάλος φόβος από την άφιξη των φερέτρων καλυμμένων με την Αμερικανική σημαία. Διότι πρόσφατη εσωτερική έκθεση του Πενταγώνου αποκαλύπτει ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως τους ονομάζει, δεν κινούνται στον αριθμό που αναφέρεται επισήμως, αλλά είναι διαφορετικό, χωρίς να λέει ακριβώς τον αριθμό.
0: Εδράτω με της ευκαιρίας τώρα που λες αυτό, Άκη, να πω και για μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες μέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα, που μπορεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών.
1: Ναι.
0: Οι σχετικές αυτές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, σε αντίθεση έτσι, με την προηγούμενη διαδικασία κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν στρατιωτικές πηγές οι οποίες εφησυχάζουν, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μιλούν για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία, όπως λένε, πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών τα στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία αυτές τις μέρες, εδώ, στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα βγαίνει η μεγάλη εφημερίδα El Mundo και ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πηγές της, η CIA έχει προειδοποιήσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας. Εδώ το χοντρέλουν οι Ισπανοί, πραγματικά. Ρωσική επίθεση εννοούμε, έτσι. Δεν έχουν στοιχεία. Στη συνέχεια του άρθρου, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελα, διαβάζει...
0: Η El Mundo, είπες. Η El Mundo το γράφει.
1: El Mundo, ναι. Ναι. Ομολογεί ότι η βασική της πηγή πληροφόρησης είναι οι Λιθουανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσο βάση μπορεί να δώσει κανείς τις Λιθουανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, οι οποίες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι τα drones, τα ρωσικά, θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη θάλασσα. Θρίλερ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχει ένα τεράστιο κομμάτι, δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε παραπάνω σημασία, αλλά προστίθεται στο κλίμα το οποίο δημιουργείται για τον πόλεμο. Και υπάρχει τώρα το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, Αμερικανικό, Institute for the Study of War, το οποίο γράφει ένα ολόκληρο κομμάτι αναλυτικό πώς θα ήταν μια ρωσική εισβολή. Τα σενάρια...
0: Α, το κάναν έργο, ε.
1: Ναι, ναι, αλλά πού, στην Εσθονία, στην Άρβα.
0: Μάλιστα.
1: Η Άρβα είναι μια περιοχή στα ρωσο-εσθονικά σύνορα. Για να καταλάβεις, στην περιφέρεια του Λένιγκραντ, Αγίου Πετρούπολη τώρα, εκεί υπάγεται. Και έχει μια τεράστια ρωσική μειονότητα. Η οποία, όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όπως και στη Λετωνία, άλλοτε της υπόσχονται ότι θα ψηφίσει στις εκλογές, άλλοτε όχι. Αυτό ισχύει από το 1945, από τη λήξη του πολέμου και μετά. Έτσι. Η μισή από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου ούτε καν σε δημοτικές εκλογές. Το λέω παρενθετικά, μια και η Λετωνία, δίπλα στην Εσθονία, είχε εκλογές 3 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το Ινστιτούτο το Αμερικανικό Μελέτης του Πολέμου περιγράφει το εφιαλτικό σενάριο, έτσι όπως το έχουν μελετήσει. Ρώσοι πράκτορες που βρίσκονται ήδη στην Άρβα καταλαμβάνουν το μουσείο της πόλης, το Δημαρχείο και όσα περισσότερα κτίρια μπορούν. Ανακηρύσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Νάρβα. Το μουσείο είναι, που είναι σχετικά απομονωμένο, δρά μια σχετικά μικρή ομάδα ενόπλων, Ρώσων, εκπαιδευμένων όμως, που περικυκλώνονται από τους Εστονούς. Εκείνοι, οι Ρώσοι, ζητούν βοήθεια από τη μητέρα Ρωσία, η οποία δεν αρνείται να την παράσχει. Μπαίνουν λοιπόν Ρώσοι κομάντος και χειριστές drones, αποστέλουν τα μη επανδρομένα και σιγά σιγά καταλαμβάνουν την μεγάλη περιφέρεια της Νάρβα, υποστηριζόμενοι από Ρώσους κομάντος της Σπέτινας. Όποιος έχει μελετήσει λίγο ξέρει ότι πρόκειται για εξαιρετικά εκπαιδευμένα άτομα, ήδη από την εποχή του 1935 και μετά. Και άλλα στοιχεία, εννοεί κομάντος από χερσαίες δυνάμεις, καταλαμβάνουν και την υπόλοιπη χώρα.
0: Και έχουν φτιάξει ολόκληρο σενάριο λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, και δημοσιεύεται αυτό. Είναι και στα σημερινά φύλλα ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Ο μιλιταρισμός, η πολεμική τους οικονομία και όλα τα συναφή χρειάζεται και το κόμικ του, έτσι. Χρειάζεται την προπαγάνδα του. Χρειάζεται τα προπαρασκευαστικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν την ώρα που η ενέργεια στην Ευρώπη έχει πάρει
1: είναι
0: η κατάσταση.
1: Ναι,
0: είναι τραγική η κατάσταση. Η ακρίβεια είναι τραγική. Ο πληθωρισμός είναι τραγικός. Το LNG το αμερικάνικο πουλάει μια χαρά σε πεταπλάσιες τιμές, έτσι, από το ρώσικο, και κατά τα λοιπά. Μετά μας λένε, όταν στο πλαίσιο αυτό της φτωχοποίησης των λαών, του μιλιταρισμού, του αντιμεταναστευτικού ρατσιστικού κύματος, γιατί οι φασίστες επιδοτούνται από την κεντρική πολιτική σκηνή τους.
1: Και βλέπουμε την τεράστια άνοδο που έχουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία. Και μια και είπες για το LNG, να πούμε ότι το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό, λόγω απόστασης. Ας το σκεφτεί αυτό ο κόσμος. Είναι απλό και κατανοητό. Και μέσα σε όλα αυτά παρεμβαίνει με άλλο άρθρο της Γιούλια Μέντελ, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος, η οποία ζήμωσε τα πράγματα στο μυαλό της από το 1921 που παραιτήθηκε και γράφει στο Spectator, να πούμε λίγο για ιστορικούς λόγους, ότι το Spectator είναι το παλαιότερο, συντηρητικών απόψεων μεν, αλλά το μακροβιότερο πολιτικό περιοδικό, εκδιδόμενο συνεχώς από το 1828. Γράφει λοιπόν ένα εκπληκτικό άρθρο για την μαθηματική, όπως την ονομάζει, καταστροφή της χώρας της Ουκρανίας, η οποία, όπως λέει, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να κερδίσει ποτέ τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει ξανά ως χώρα. Αποκαλύπτει με στοιχεία ότι έχει χάσει το μισό του πληθυσμού περίπου, από την εποχή της αναξαρτοποίησης, από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, είτε από πολέμους, είτε από μετανάστευση, είτε από επιλογή των ανθρώπων να μην ζουν εκεί. Πρόκειται, λέει, για τον πόλεμο, για τον πόλεμο το ρωσοουκρανικό, πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς που είναι εθνική αυτοκτονία και όχι ανδρεία. Είναι όμως στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Ζελένσκι. Και μιλώντας...
0: Αξίζει να θυμίσουμε ποια είναι αυτή, ξανά.
1: Αυτή είναι η εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος Γιούλια Μέντελ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άρθρο της είναι στο περιοδικό Spectator. Και υπάρχει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αν το ψάξουμε λίγο. Κάνει μια εκτίμηση για την Ευρώπη. Πώς βλέπει αυτό τον πόλεμο. Και η Μέντελ εδώ βλέπει τα πράγματα πολύ καθαρά. Και λέει, υπάρχει αίσθηση ότι το δυτικό πολιτικό κατεστημένο θα προτιμούσε να δει τη Ρωσία να καίγεται παρά την Ουκρανία να σώζεται.
0: Μάλιστα.
1: Οι καθημερινές μας απώλειες αντιμετωπίζονται ως αποδεκτό τίμημα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ας μην συνεχίσουμε. Νομίζω
0: ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος Ρωσίας, ΝΑΤΟ, στο έδαφος και ευρωπαϊκών χωρών, βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος της Ουκρανίας, με θύμα την Ουκρανία.
1: Α, επίσης συνιστά η Μέντελ, αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το φιλανδικό μοντέλο, η οποία Φιλανδία με τη Ρωσία έχουν εμπειρία πολέμων εδώ και 500-600 χρόνια μεταξύ τους, γιατί έχουν κοινά σύνορα νίκο 1400 χιλιόμετρα. Τεράστιο αυτό. Αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το παράδειγμα της Φιλανδίας, ακολουθούμε το παράδειγμα του Αφγανιστάν. Δηλαδή θα εξαγγελωθούμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Κάποιος καπνίζει κρυφά στην απέναντι βεράντα.
0: Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην Τζίνα. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Τζέση. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στον κύριο Μιλωνά. Κωνσταντή, γεια σου. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Πολλές καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Τζαλίκη, που στέλνει τα χαιρετήματά του και στο Λάσκαρη. Πικό το παίρνω πίσω, Πικό. Ριάλ μου, να είσαι καλά. Μάρο μου, η Ματίνα Ζαμάνη ήταν στο τραγούδι που με ρωτάς. Λοιπόν, κάπου εδώ. Η Ματούλα, τι είπα, Ματίνα. Η Ματούλα Ζαμάνη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι εδώ αύριο. Με ένα από τα πιο αγαπημένα και από τα πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου κυμάτος του ελληνικού τραγουδιού. Θα είμαστε εδώ σε 7 το απόγευμα με το Σπύρο γραμμένο. Ψυχή βαθιά.

ηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Θα μόνα μου ένσει με τα τραγούδια. Λες να μαζίσουνε γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γραζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ τη

0: φως των αστεριών.
1: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
1: Αντένα Πάτρας.
2: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

say that. Too much of anything is not good for you.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο. Στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας. Με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

are the dealer. I am on.